0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Athens Free Radio στους 98,1. Enjoy this trip. Enjoy this trip.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: Είναι πρωί και χασμουριόμαστε όλοι μαζί, κάνοντας παράξενους ήχους που κάνουν ακόμα και ερεθισμένα αρμαντήλο πάνω στο ερωτικό τους κάλεσμα να λένε «Κάτσε ρε φίλε, χαλάρωσε και εμάς δεν μας κάθονται, δεν κάνουμε έτσι». Τεντωνόμαστε, ρουφάμε πρωινή μιξούλα, κάνουμε διάφορους άλλους πρωινούς ήχους όπως «Καλημέρα μωρό μου». Να σου γραφεί για Πέμπτη. Και βασικά περιμένουμε το σποτάκι να μας πει να ξυπνήσουμε. Για δεν μπορούμε αλλιώς. Και για δεν παίζει.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Εχθρίσταμος.
0: Παρακαλώ.
5: Τηγανιτός
0: φραπουτσίνο. Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί, το χαλί, όταν παίξει. 3, 2, 1. Go!
5: Go!
0: Go, go, go! Είναι Πέμπτη. It is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Η μέρα του Θόρη αφιερωμένη πάνω στο σφυρί. Θα την εκοπανίσουμε σήμερα ανελέητα, καθώς έχει έρθει η Πέμπτη. Η Πέμπτη είναι μια ανάσα, σχεδόν ένα τόσο μπορούσα τόσο πήρα. Το έχω κάνει και σε ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Άμα περάσει το σημερινό, μετά παθαίνουμε αυτό το σχολικό σύνδρομο, να πούμε, που έρχεται η Παρασκευή και δεν μας νοιάζει. Από όλο το τραγουδάκι Δευτέρα κάτι έχω. Το θυμόσαστε αυτό το τραγουδάκι που αναφέρεται στην δυσθυμία ενός φίλου που αντιμετωπίζει, να πούμε, προβλήματα με τη στήση του. Δηλαδή Δευτέρα κάτι έχω. Την Τρίτη ξαφνικά παθαίνεις του βρουτσά. Δεν αντέχω. Τι να το κάνω. Που να το βάλω Τετάρτη, πώς βαριέμαι. Τι βαρέθηκες ρε, σάμα τις το βάλεις. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Το οποίο δεν ξέρεις τι είναι. Είναι ερωτικός πόθος. Είναι παλαβή διάρρεια. Τι πήρες, Βιάγκρα ή Ιμόντιουμ. Αλλά μόλις έρθει η Παρασκευή, έχουμε αυτό το απάνθρωπο, το θολό, το δυσυπόστατο, το λαλαλαλαλαλαλα. Τι σημαίνει λαλαλαλαλα. Τι να το κάνουμε, πού να το βάλουμε. Και από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Έχουμε επιδείξει το Σάββατο και στο τραγουδάκι και νομίζω και το 1997 κάποια στιγμή. Αν θυμάμαι καλά τις ημερομηνίες, όχι ότι τις έχω γραμμένες με σπρέι στον τοίχο να τις θυμάμαι. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν μέσα σε αυτή την καταπληκτική μέρα που είναι Πέμπτη. Δεν είναι ας πούμε Τρίτη. Α, είπαμε Τρίτη, ναι. Μωρή. Η Πέμπτη είναι λίγο διαφορετικό. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Τελείως λάθος. Συντονισμένοι. Είναι που είσαστε. Έχει μία απόστροφο με στη μέση. Δεν ήξερε τι να την κάνει και που να την βάλει. Δεν ήταν σαν το λαλαλαλαλα. Για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο, την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4 εκπομπή, αυτό εννοούμε. Κανονικά τώρα πρέπει να σας πω την ώρα, τον καιρό, που θα έχει υγρασία, εκεί που χουφτώνεται δεν πρόκειται. Αλλά θα τα αποφύγουμε όλα αυτά και θα πάμε να δούμε κατευθείαν το τι είναι αυτό το παράξενο, το 7-5 βρέθηκε μέσα στη μούρη μας. Αφού πρώτα βέβαια βρούμε τα εσωτερικά τα κίνητρα, αυτές τις εσωτερικές ηχητικές παρομοιώσεις που μας κάνουν κάθε μέρα να έχουμε ένα κίνητρο να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Αρχικά, και να δούμε. Μπορούμε να πεταχτούμε σαν νίντζα.
6: Τι λέω μάλθι.
0: Πρέπει να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνει ο νίντζα. Και τι κάνει ο νίντζα. Ο νίντζα κάνει πάντοτε. Θυμόσαστε σε όλες τις ταινίες ό,τι κίνηση και να κάνουνε. Της κλείνει το μάτι της γκόμενας. Σηκώνει αυτή, να πούμε, τον παράμεσό της και τον μουτζώνει με το άλλο χέρι. Πατάμε κατά λάθος το τηλεκοντρόλ μπαίνουμε στο παλιό το φίλμετ χωρίς αποκωδικοποιητή και κυνηγάμε τη σουλτανίνα στην οθόνη, λες και παίζουμε το παλιό το Arkanoid. Ναι. Εμείς τώρα έχουμε βιώσει τη γέννηση της interactive τηλεόρασης στις πρώτες τις στιγμές. Αν δεν πιάσει τώρα, τέλος πάντων, οι παρομοίες που μπορούμε να κάνουμε με το Ninja, τότε δοκιμάζουμε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Ναι, ναι, ναι. Και πως κάνει το ελατήριο? Το ελατήριο κάνει πάντοτε. Τι ήχος είναι αυτός? Τι χαλαρό ελατήριο. Κάνε το άλλο που κάνει. Μπαμ και στέκεται στη μέση. Τώρα έχουμε πάθει αυτό το μεσήλικο ελατήριο. Δεν ξέρω που να πάω. Άσε με τώρα, έχω χαλάσει, έχω σκουριάσει. Μωρό μου, έφερα το καινούριο μας ερωτικό βοήθημα, πώς λέγεται, WD-40. Αν δεν πιάσει λοιπόν ούτε ο Ninja, ούτε το ελατήριο, τότε θα δοκιμάσουμε να πάμε ακόμα πιο βαθιά στα σώψυχά μας. Ναι, ναι, ναι, είναι δίπλα στα σόβρακα, θα τα δείτε. Απλά αυτά είναι μονόχρωμα. Φτάνοντας εκεί στις πύλες των σώψυχων, είναι εκεί που από πάνω γράφει το όνομά μας, αυτό που μας φορέσανε, τα φορετά. Δεν το διαλέξαμε. Και από κάτω από το όνομα όμως γράφει τα βαθύτερα της ψυχής μας. Ναι, είστε φτωχοί. Είστε φτωχοί ρε, πεινασμένοι, λυσασμένα πεινασμένοι. Πλεμπέοι του κερατά και τα λοιπά, και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας. Καταλήγει κάτω το σημειωματάκι ψυχής. Αν δεν πιάσει τώρα ούτε αυτό σαν πρωινό επιχείρημα, θα δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Το ανίκητο, το invisible. Το μόνος μου και όλοι σας. Το έχω πάθει αυτό να πούμε και σε ερωτικό όργιο που έχουμε κανονίσει. Και εκείνος ο ηλίθιος, να πούμε, ο διοργανωτής δεν είχε φωνάξει τις γυναίκες. Εκείνο το επιχείρημα το Γιοσιμίτσου που λέει ότι είναι πρωιν και κατουργέστε. Ναι ρε, κατουργέστε, ναι, λέτε κατουργέστε. Αν δεν πιάσει η λογική σκέψη, αν δεν πιάσει το ψυχολογικό σοκ, τότε θα σας πιάσει κίστη. Πιάσει η λογική σκέψη, αν δεν πιάσει το ψυχολογικό σοκ, τότε θα σας πιάσει κίστη.

ακόμα πρωινό. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 7-5 που έχει βρεθεί κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο. Το έχω πετύχει να πούμε σε ήχο μυγοσκοτόστρας. Και νομίζω στο Ξαραμένες Καλόγριες το 4 σε μια σκηνή που την είχα βάλει στο rewind πολλές φορές. Γιατί ξαφνικά η κοπέλα να πούμε, ενώ στο rewind ξαναλέω, ενώ νόμιζες ότι πρωταγωνιστεί η Ατλακόλ, ξαφνικά ήταν πανέμορφη. Απίστευτο πράγμα. Θαύμα, θαύμα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και poke και οι αναμνήσεις σας και mutual. Αυτά τα mutual. Πράγματα που κάνουν ταχτυρδί έτσι στην ματοδοξία μας, στην καλλιτεχνική. Για να δούμε λοιπόν, έχω και έμπειρο ρητό, μην το ξεχάσω. Σήμερα, για να δούμε, θα φάμε κανένα γλυκάκι. Ωραία. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Τι είναι αυτό ρε. Δηλαδή με εξαίρεση να πούμε να είσαι έφηβος, να είσαι πάνω στην υπερχείληση και να σου έχουν βγάλει παρατσούκλι, το οποίο το καταλαβαίνω, όλοι έχουμε υπάρξει νύλοι κάποια στιγμή στην εποχή μας, στην εφηβεία, και μάλιστα δεν φτάσαμε βέβαια στο δέλτα του Νείλου, αλλά είχαμε φτάσει και στο α και στο β και κατά κύριο λόγο στο γάμα του Νείλου. Τώρα γιορτάζει ο Νείλος, χρόνια του πολλά να πούμε, δεν ξέρω πώς είναι στα αιγυπτιακά, με χατεβέλεχελ Νείλος. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Έλα μωρή αρρώστια κωδικών πρόσβασης. Τοποθετήστε έναν αρκετά ισχυρό κωδικό. Γράψε Αλέξανδρος, λυπούμαστε. Ο κωδικός σας δεν είναι αρκετά ισχυρός. Προσπαθήστε να βάλετε το όνομά σας και δίπλα μια μικρή κβαντική εξίσωση, συνεπικουρούμενη με το όνομα ενός μονοκοτυλίδωνου που βρίσκεται στη γαστριμαρική παλέτα, ενός λαμπραντόρ αρμαντίλο. Αλέξανδρος Enter. Αχ, λυπούμαστε. Δυστυχώς ο κωδικός σας δεν είναι αρκετά ισχυρός. Δοκιμάστε να μας γράψετε το όνομά σας ακολουθούμενο από το τι εννοεί μια γυναίκα όταν λέει τίποτα, τις ακριβείς συντεταγμένες του σημείου J και τουλάχιστον 134 ονομασίες αστεροειδών οι οποίοι δεν έχουν περάσει από την Γη τα τελευταία 1800 χρόνια. Enter. Αχ, λυπούμαστε. Ο κωδικός σας δεν είναι αρκετά ισχυρός και η εφαρμογή θα διαγραφεί τώρα. Prove that you are not a robot. Εν τω μεταξύ εσύ κάτσε απ' την άλλη, έχεις πάθει κεφαλικό και βρίζεις. Έλα μη σου χεστή, μη σου γαμφή, μη σου χαθή, α, ώστε είστε ρομπότ. Λυπούμαστε. Λοιπόν, το 558 μουχού θα πέσει παιδιά ο θόλος της Αγίας Σοφίας. Έκανε ένα σεισμό και πάρ' τον ακάτω τον θόλο. Ναι. Και φαντάζεστε να είσαστε από κάτω να πούμε και να πάτε από θόλο. Και να το γράψει και ο ιστορικός, αλλά από το 558 μέχρι το 2026 να σβηστεί κανένα γράμμα, να ξεφτυλιστείς να πούμε. Αλλά θα δώσει ο Ιουστινιανός αυτός ο Άγιος άνθρωπος εντολή για τις άμπατες αυτός θα το χτίζε. Για την άμεση ανακατασκευή του και πάθαμε ρηθόλος. Βάλαμε ένα καινούριο πάνω που άντεξε. Το 1824, ενώ εμείς ήμασταν ήδη στον δεύτερο εμφύλιο πόλεμο εδώ της Επανάστασης και κάναμε φασαρία να πούμε παντού, είχαμε και το φίλο τον Μπετόβεν να πούμε, ο οποίος δεν άκουγε, what is this? Είναι το ίδιο πράγμα που θα πάθουν οι Αυστραλοί αν γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Θα βγουν έξω και θα πούνε τι κάνει φασαρία ρε από πάνω ρε, τι να πούνε. Και έτσι λοιπόν ο φίλος μας ο Λούτβιχ Βαν και η περίφημη 9η συμφωνία του θα κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Έλα μωρή αρρώστια Βιέννη. Λοιπόν το 1946 λίγο πριν μας έρθει το σχέδιο Μάρσαλ και γιομίσουμε

αρβίλες με ποδαρίλα Αμερικάνων στρατιωτών, κάτι φελούκες που τους είχαν εξομείνει να πούμε από τον ειδικό τους τον εμφύλιο, και κάτι κουβερτίνια που τους είχαν πάει οι κονκισταδόρες να πούμε γιωμάτα χολέρα και δεν τα είχαν φορέσει οι Ινδιάνοι. Τα πήραμε όλα και DDT φέραμε. Που ήταν πολύ καλό για φυτοφάρμακο, ήταν εξίσου πάρα πολύ καλό για τις ψήρες. Και μετά όλα τα παιδιά, ασχέτως πότε είχαν γεννηθεί, σε ένα ζώδιο ανήκανε. Το 1946 λοιπόν θα ιδρυθεί από τον Ακίο Μωρίτα. Έλα μωρέ Ακίο. Και τον Μασάρο Ιμπούκα. Τώρα εντάξει να σου πω, ο Μωρίτα πάει στο διάλογο να πούμε. Μας θυμίζει το Μίστερ Μιγιάγκη. Τώρα ο Ιμπούκα. Δηλαδή έχουμε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους Ιμπούκα. Έχουμε και φίλες που είναι Ιμπούκα. Θα ιδρύσουν την εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο. Δεν το ξέρετε αυτό, αλλά είναι γνωστή σήμερα με το όνομα Sony. Δηλαδή ιδρύστε ένα και καλά. Εδώ είμαστε να πούμε. Είμαστε παντού. Το 1977 έχω ήδη γεννηθεί με ενός έτους. Και νομίζω μία μέρα σαν σήμερα πρέπει να είχα χαλάσει 7-8 πάνες. Έτσι για να δοκιμάσω να πούμε την υπομονή των δικών μου, να δω αν έχουμε απόθεμα. Ταυτόχρονα με το δικό μου παιδικό κατουρηματάκι θα διεξαχθεί ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Έλα τώρα να πούμε, και θα κερδίσει η Γαλλία με την Μαρή Μυριάμ. Τι είναι το Μαρή Μυριάμ, μωρή να πούμε. Αυτό είναι σαν Μπριάμ χωρίς μελιτζάνα. Τι μου φτιάξες μωρό μου, αχ. Σου φτιάξα αυτά τα ουτσάκια. Τι ουτσάκια, τα παπ στο φούρνο. Θα κερδίσει λοιπόν η Μαρή Μυριά με τη σύνθεση Le Je et l'enfant, το πουλί και το παιδί. Δηλαδή πες το έφηβος, όλοι θα καταλάβουν. Και εμείς θα συμμετάσχουμε να πούμε με το μάθημα σολφές. Πω, τι καταπληκτικές στιγμές. Αβάντι σόλφα φαφά, σόλφα σόλφα, μήρε μη, μήρε, μήρε. Καταπληκτικό, μας καταλάβαν όλοι με τον παγκόσμιο στίχο μας και πήραμε τα αρθή. Τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα, για να δούμε. Θα γεννηθεί το 1919 η Εβίτα Περόν, η σύζυγος του τότε πρόεδρου της Αργεντινής, του Χουάν Περόν, για να την παίξει μετά από πολλά χρόνια η Μαντόνα. Δηλαδή άσε μας κοπέλα μου να πούμε, βγάλε κανένα άλμπουμ να είσαι γυμνή απόξω, εκείνο το ερώτικα που είχε βγάλει, να την παίξουμε κι εμείς. Τώρα με την Αργεντινή, καλή ήταν η κοπέλα, συμπαθητική, την αγαπούσε ο κόσμος. Βέβαια είχαν φάει και κάτι λεφτά να πούμε, αλλά άμα και τρως και λεφτά και σε αγαπάει ο κόσμος, είσαι σε δυσόρυτα έτσι επίπεδα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα, το 3 και το 13. Να το ρε γαμώτο, θα πεθάνει το 2011, παιδιά έχω καταστεναχωρηθεί, ο φίλος μας ο Σέβε Μπαλεστέρος. Πού σου γαμώτο, έλα ρε. Πάει ο Μπαλεστέρος, μάνα μου. Θα μου πείτε δεν ξέρουμε ποιος είναι. Ναι μωρά, αλλά είδαμε τους άλλους που είναι στεναχωρημένοι. Ένας διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Όχι ρε γαμώτο, είναι αυτοί που τρέχουν με τον μπαστούνι τους και κοπανάνε τα μπαλάκια τους. Είναι λίγο παράξενο βέβαια. Και σε αυτά που είναι πολύ πολύ σημαντικά για σήμερα, χαιρετίζουμε με κέφι ενθουσιασμό. Και από αυτές τις ελάχιστες φορές που έχουμε και αμέριστο σεβασμό να προβάλλουμε προς τα έξω, σαν σήμερα το, νομίζω το 1940, που σωστά νομίζω, για να δω, νομίζω σωστά, θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο φίλος μας ο Χάρη Κλίν, ο οποίος ήταν και συνεχίζει να είναι τεράστιος. Και δεν θα πούμε τίποτα άλλο, αλλά χρόνια πολλά. Να βγάλουμε αυτό τον Ισπανό, τι τον θέλουμε τον Ισπανό. Είναι και αυτοί οι Ισπανοί, να σας πω κάτι. Δηλαδή έχουν πάρει να πούμε μονοκοπανιά, τι μαλακθή. Όταν λες ας πούμε έκανα μία μαλακθή, όλοι λένε σοβαρά, χα, Ισπανική. Δηλαδή εμείς τόσες κάνουμε, τις βγάζουμε σε τόσα χρώματα.
σε τόσες γεύσεις, σε τόσα... Εμάς γιατί δεν μας είναι διάσημοι? Φταίτε κι εσείς που πάτε και τις κρύβετε, να πούμε, σε σεντούκια, σε πλακάκια, σε διάφορα τέτοια. Θυμήστε μου αργότερα να σας εξηγήσω. Είδα και ένα όνειρο χθες, το οποίο ήταν, πώς να σας το πω τώρα, είχε ερωτικά στοιχεία. Και πρέπει να το δω τώρα το πρωί, γιατί το θυμάμαι ακόμα. Κάτω σου λέω. Αν δεν πας κάτω θα σε ξαναπάω για κατούριμα. Ναι, ας δρουφίξουμε λίγο καφέ. Καταπληκτικός, δεν έχω βάλει ζάχαρη. Ομαλθήν. Ή καλημέρα πρέπει να σας πω, ή να κλάψουμε το μακαρίτι. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό, αφού σας διαβάσω εδώ πέρα ένα από αυτά τα εμπνευσμένα, που είναι κάτι φωτογραφίες με ρητά που τις βάζετε στο Facebook κατά κύριο λόγο, για να μπαίνουν οι άλλοι από κάτω να νομίζουν ότι εσείς έχετε κάποια εγκεφαλική δραστηριότητα και να σας κάνουν like και να αδιαφορείτε για τους άντρες, προκειμένου να δείτε ποια γυναίκα σας έχει κάνει like, να την κάνετε ad friend. Μπας και για εκεί καταλήγουμε. Είναι πολύ ωραίο, έχει μια κοπελίτσα που είναι θολά, είναι η φωτογραφία τραβηγμένη από πίσω, αλλά είναι θολή, δηλαδή θα έχει άσχημο ποπό, ποιος ξέρει, να πούμε. Τούτης ένας πολύ ωραίος εξοχικός δρόμος, μέσα στον οποίο περπατάει η κοπελίτσα με το άσχημο ποπό, και πάνω στο ηλιοβασίλεμα που έχει απέναντι έχει κάτι γραμμένα πραγματάκια, μαθήματα ζωής. Λέει, είναι κάποιες στιγμές που κοιτάζω πίσω και λέω πώς άντεξα. Όχι ρε γαμώτο. Και ξαναρωτάει, πώς άντεξα? Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ. Παιδιά, ανατρίχιασα. Δηλαδή, σαν απόφθεγμα ζωής δεν λέει και πολλά, αλλά με ακριβώς τα ίδια λόγια, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Φανταστείτε να πούμε ένα δυσκύλιο φίλο που αυτή τη στιγμή τέρμα πια με τους ερωτευμένους. Εγκώσαμε με τους ερωτευμένους. Γκώσαμε να πούμε και με τους έμπλεους εμπειριών. Τι θα γίνει να πούμε, θα χέσει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σκεφτείτε να πούμε την επιτυχή μέρα, την χαρούμενη ανάμνηση του δυσκύλιου φίλου που δακρυσμένος σηκώνεται να πούμε από τη λεκάνη, έχοντας ποσοστό επιτυχία στα τρίποντα να πούμε 10%. Αλλά με το ένα, χλάτσωσε το ένα στα 10 την ώρα που έπρεπε. Σηκώνεται απάνω και φωνάζει, ναι, τώρα θα κοιτάξω πίσω και θα λέω πώς άντεξα. Από παιδί θυμάμαι, προσπαθώ. Όταν μπαίνεις έφηβος και βγαίνεις να πούμε ενήλικας, το βλέπετε, μπορείτε να το ποστάρετε. Δηλαδή καταπληκτικό, έχω δακρύσει και εγώ χωρίς να έχω δυσκολιότητα. Δηλαδή από αλτρουισμό και μόνο, να ανοίξουμε το προπελίνο, μόνο γιατί. Για να δούμε λοιπόν τι έχει συμβεί εδώ στην ζωή σας. Να, ο Κωνσταντίνος που λέει Τιτάνα Αλέξανδρε Πέτρα, καλή λουλουδένιες, καλημέρες από το Γέρο. Και μας έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία του Κωνσταντίνου από την Επανάσταση, το οποίο προφανώς είναι artificial intelligence. Αφενός ο Κωνσταντίνος είναι μπροστά από μια σημαία που λέει ελευθερία ή θάνατος. Ένα δίλημα που δεν το έχει, καθώς είναι παντρεμένος, οπότε έχει διαλέξει το δεύτερο. Και αφετέρου είναι πολύ πρόσφατη η φωτογραφία αυτή. Για Κωνσταντίνο είναι πάρα πάρα πολύ πρόσφατη. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα και μια... Τι είναι αυτό, παιδάκι μου? Μια φυτρωμένη κρωμίδα. Δεν ξέρω. Καλή πρωτοχρονιά. Hey. Αλλά για καλημέρα είναι ωραίο. Να, και ο Κώστας που λέει καλημέρα, λευκέ υπότι της Λεγιώνας της Ασφάλτου. Πέμπτη έχουμε, double petrakeison έχουμε. Ανέρεσες, είναι Πέμπτη. Απορίες έχουμε, το μόνο που δεν έχουμε είναι όρεξη για δουλειά. Λοιπόν, Κώστα, δεν θα... Τέρμα πια σε αυτές τις μέτριες σκέψεις. Όχι, αγορίνα μου. Τέρμα στον αρνητισμό. Τι εννοείς το μόνο που δεν έχουμε είναι όρεξη για δουλειά? Γιατί σάμα της, ας πούμε, έχεις ανελέητη εφηβική στήση, σάμα της έχεις λεφτά, σάμα της έχεις, να πούμε, πίσω σου γκρούπις να τρέχουν απελπισμένες και να θέλουν να σε αγγίξουν σε σημεία ανέγγιχτα, έχεις καμιά ελπίδα για το μέλλον? Έχεις περίπτωση να σου πάει τίποτα καλά? Δηλαδή, και τώρα πριν μπει στην τουαλέτα, έχεις μόνο κύλινδρο ή έχει και γύρω γύρω αυτό που έχει ξομείνει πάνω στην κόλλα? Δηλαδή, να βλέπουμε και το θετικό, δεν είναι μόνο αυτό που δεν έχεις, δεν έχεις και άλλα πράγματα. Μα όλα εγώ θα σας τα λέω. Να, και η Αρχοντούλα
που λέει: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πεθαίνω από την ίστα. Όχι, όχι, όχι, Αρχοντούλα μου. Μην πεθάνεις από την ίστα. Για θα πεθάνεις με το στόμα ανοιχτό. Και είναι αυτοί οι παράξενοι που πάνε στις κηδείες και γελάνε και στους γάμους πάνε και κλαίνε. Θα σε πετύχουνε να πούμε. Είναι λίγο παράξενο. Το έχουμε πάθει και με παππού να πούμε που πέθανε από το Βιάγκρα και ψάχναμε τρίτο παπούτσι. Μην το κάνεις αυτό. Πάμε αισιόδοξα όμως, πού να πάμε. Δεν τον ευλέπεις, αλλά δεν έχει ελπίδα, δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Δεν έχει εφηβική στήση, δεν έχει να πούμε λεφτά στο λογαριασμό του. Τι αισιόδοξα να πάμε. Πέμπτη δουλίτσα, ξανά δουλίτσα μετά. Καμία ελπίδα, αχ. Ειδικά τα υποκοριστικούλια πόσο μ' αρέσουν. Δουλίτσα, εμετούλης, θανατούλης. Αχ, η αρχοντουλίτσα. Ναι, ναι, στοματάκι ανοιχτό όμως. Να το κλείσουμε. Να και η Μαρίτα που λέει: Καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, ούτε νίντζα, ούτε ελαττήριο. Μυρωδιά φανουρόπιτα σε όλο το σπίτι. Σε εσάς ήρθανε να την ψήσουνε. Δεν ψάχνει κάτι, λέει ο φάδερ, απλά τη λυμπίστηκε. Δηλαδή, σηκώθηκε πρωί-πρωί άνθρωπος. Να σου πω, βάλ του τις φωνές. Βάλ του. Να φέρουμε την αρχοντούλα σαν Πάκμαν. Έχει ανοιχτό στόμα να κάνει κρουκουκουκουκουκουκου και να αρχίσει να τρώει. Αφενός αφετέρου θα τον κακίσεις. Τι αηδίες, ποια φανουρόπιτα να πούμε. Φτιάξε και ένα κέικ σοκολάτα μερέντα. Σοκολάτα μερέντα κέικ. Ποια αυτό το πράγμα να πούμε. Αυτό είναι ένα που το πηγαίνει στον Άγιο. Επειδή ο Άγιος δεν κατεβαίνει να τα φάει. Πεμπτούλα και double the pleasure ωστόσο. Ναι ρε γάμο, το είναι Πέμπτη παιδιά το βράδυ. Θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, έχουμε σήμερα το έχω μία απορία. Ακριβώς στις 12 θα ξαναβρεθούμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Την έχω μία απορία. Έχω μάθει προσφάτως ότι υπάρχει κι αλλού αυτός ο τίτλος. Καραγκιόζηδες, we were here first. Αντρικά αντίδρο. Οπότε θα κάτσετε να σκεφτείτε τι διάολο σας προκαλεί απορία από οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, μέσα μας, όξω μας. Από θεματικές που άπτονται έτσι της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, διάφορα τέτοια. Ό,τι σας προκαλεί ένα έτσι ερωτηματικό, θα μου το στείλετε εμένα εδώ πέρα και το βράδυ για 2 ώρες θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή σας το εγγυώμαι. Το ίδιο πράγμα, την ίδια εγγύηση έχω στείλει να πούμε και σε ερωτοτροπία μέσω sexting, που εγγυήθηκα πραγματικά το ελάχιστο. Πώς είναι το εισόδημα. Αλλά βέβαια τα πήγα κοντά να πούμε, είχαν γίνει κρατήσεις. Να εξηγήσω ότι αυτά που αναφερόμουν ήταν μεικτά. Είχαμε τεράστια προβλήματα. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8.30. Έλα ρε γαμώτο. Νια-νια-νια. Αντρικό παράπονο. Νια-νια-νια. Περνούσαμε ωραία, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε να περνάμε ωραία αφού κάνουμε το break μας τώρα. Πάνεμε να παίξουμε έτσι μια τεράστια, μια καταπληκτική επιτυχία. Είμαστε και στις. Το βλέπα εδώ πέρα το πρωί. Στις παραμονές της συναυλίας των Μετάλλικα το Σάββατο. Γιατί φέραμε, για να δείτε να πούμε, ότι το πολιτισμικό μας προϊόν γιγαντώνεται σιγά σιγά. Δεν βάζεις οποιουσδήποτε να κάνουν sound check για το sold out της Ανασβήση. Φέρνεις τους Μετάλλικα. Δηλαδή αυτό είναι πάλι Πασόκ. Τέτοιες εποχές. Λοιπόν, για να δούμε ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα παίξουμε τώρα. Πατάω το 3. Πατάω και το 13 και να βάλουμε έτσι ερωτικό. Νια νια νια. Έλα, παίζουμε τούτο και επιστρέφουμε. Τουτουτου, έφουμε. Τουτουτου, έφουμε. Τουτουτου.

0: Crosby. Μην παρακαλάς ρε, μην παρακαλάς ρε κοντζάμα ντράχαλος. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος. Να βρεις δικό σου, θα παρακαλάμε εμείς. Ορίστε μας, έρχεται και μας κλέβετε να πούμε όλα τα μυστικά προσεγγίσματος γυναικών. Άντε ρε καραγκιόζι να πούμε. Άι στο διάλογο, γιατί βρίζω το τραγούδι, δεν ξέρω. Άντε ρε να πούμε. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς, ποπό! 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή. Εσένα πρέπει να σου έχει ξομείνει από χθες, δηλαδή τέτοιο μπλάβιασμα. Ένα απίστευτο πράγμα. Εκπομπή, αυτό εννοούμε. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μη σταμάτα. Έλα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία. Λοιπόν, να, ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλημέρα Βασίλη. Ηλιόλουστη Πέμπτη. Ωχ, ξεκίνησε το. Και ο φτωχός Γιωσιμίτσου τσανιανιανιανιο στη δουλειά λέει τι γλωσσοπλαστική εισαγωγή, τι να λέμε, τι να λες ρε Βασίλη. Δηλαδή άμα έλεγες θα ήσουν πρωί πρωί στο δρόμο να πούμε με τσανιανιο στη δουλειά, τίποτα δεν λέμε. Αλλά δεν λέμε τίποτα με επιτυχία. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι, με τη θετική του στη μεριά. Πάνω στη θετική μεριά πετάγεται και ο Πάνος, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Το ερωτικό τοτέμ εδώ της εκπομπής. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, καλημέρα Πάνο. Γιατί θα μπορούσα να το πω καλημέρα Πάνο μου. Αλλά μπορεί να μην θέλω Πάνο μου σήμερα. Μπορεί να θέλω ή πίσω μου ή Γιώργο μου. Καταπληκτικό συνειρμικό χιούμορ. Πεμπτούλα σήμερα, φτάσαμε ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Διπλή παρουσία πρωί και βράδυ, σαν αντιβίωση ένα πράγμα. Αυτό το γαμό. Ξύλ. Δουλειά τώρα όμως. Έλα δουλειά. Ρε Πάνο, δηλαδή όταν λες δουλειά εννοείς ότι πρέπει να φύγεις, να πας να βρεις καινούργια συνεργεία κάπου στο Μαραθώνα, κάπου εκεί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Όντως σήμερα θα τα ξαναπούμε το βράδυ. Θα περιμένω με χαρά τα ερωτηματικά σας, να τα εκθέσουμε εδώ, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δουλειά τώρα όμως Πάνο, δουλειά αγόρι μου. Αυτό δεν είναι δουλειά, είναι διασκέδαση. Δουλειά είναι να μας το κάνει η άλλη και την πληρώνεις. Δουλειά για εκείνη, χαρά για σένα. Να και η Νάντια. Καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Με νίστα. Νίστα ανελέει την νίστα. Ενώ αλλάζει ένα γράμμα και αλλάζει όλο το νόημα. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Ξίστα. Ξίστα ανελέει τα ξίστα. Δηλαδή πραγματικά μα τι φαγούρα είναι αυτή να πούμε. Αλλά πεμπτούλα σήμερα που σημαίνει άλλο ένα ξυπνητήρι και τσουπ. Μην το διαβάσω ανάποδα. Σαββατοκύριακο, μα πόσο δύσκολα ονόματα είπε σήμερα, λέει στο Σαν σήμερα. Ήτανε ο Ισπανός γκόλφερ. Θα βάλω την παλίτσα στην τρυπίτσα. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Και εγώ τα διαβάζω. Να ο Ιωάννης. Εδώ πλούσιος ακροατής. Έλα μωρή αρρώστια, πλούσια ακροατή Ιωάννη. Καλημέρα Αλέξανδρε. Ναι, λέει, είμαι πλούσιος, λέει. Δεν θα ήθελα να είχα τα πλούτη των γνωστών επιχειρηματιών. Τόσα χρόνια δίπλα τους, λέει, σαν security. Δεν ζήλεψα ποτέ τη ζωή τους γι' αυτό, και αν πότε κερδίσω κάποιο jackpot στο Joker, τα χρήματα θα τα μοιράσω σε φίλους και εθελοντικές ομάδες. Είσαι καλά, Ιωάννη? Όλα καλά, γορίνα μου? Όλα καλά? Κατουρίσαμε το πρωί, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Μπα και έχει ανέβει ουρολίμωξη να πούμε και... Πάντως εμείς εδώ είμαστε για σένα, δηλαδή ό,τι θέλεις. Και αν κερδίσεις τα λεφτά, εδώ είμαστε για σένα. Μη σου χαλάσουν το χαρακτήρα. Άσε να χαλάσουμε εμείς που είμαστε προβληματικοί. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, σε φόρμα σε ακούω σήμερα. Τι εννοείς, τις άλλες μέρες δεν είμαι σε φόρμα? και μάλιστα εφαρμοστή, στενή, εκείνη τη φόρμα που φορούσαμε στο σχολείο, γιατί θα παίζαμε μπάσκετ στο πρώτο διάλειμμα, στο δεύτερο διάλειμμα, στο μεγάλο διάλειμμα, στο ακόμα μετά διάλειμμα, μετά δεν θα μπαίναμε μέσα, κάνουμε κοπάνα και θα παίζαμε μπάσκετ. Και μετά ιδρωμένη, συχαμένη κτλ. Θα προσεγγίζαμε τις φίλες, συμμαθήτριές μας, να πούμε, βγάζοντας αυτή την ξυνήλα της εφηβικής υδροτήλας, να πούμε, ή για να τους την πέσουμε ή για να δούμε πόσο εύκολα θα αλλάξουν χρώμα. Και ερχόταν ο Καραγκιόζης, να πούμε, ο δάσκαλος την τρίτη ώρα. Και εκεί που είχε το πορνό μέσα στο βιβλίο των Αγγλικών και διάβασε από κάτω, έλεγε πέτρακα στον πίνακα. Είσαι με τα καλά σου, βρε ηλίθιε. Είσαι με τα καλά σου, ρε βλαμένε. Άμα σηκωθώ στον πίνακα, καταρχάς θα βγάλω το μάτι του διπλανού μου. Θα πάρω το θρανίο μαζί. Θα πάρω και την προστινή με την καρέκλα της. Είσαι με τα καλά σου. Να γράφω πάνω και να σβήνει από κάτω μόνο του. Χίλια συγγνώμη, έχω και κάποιες προσωπικές έτσι. Εδώ κλιματική αλλαγή, λέει. Τσακ, ξαφνικά καύσωνας. Όχι ρε γαμώτο, μη με την κλιματική. Μα φταίτε κι εσείς, πας κι εσύ βρε Τίνα μου να πούμε. Και δεν μασάς να πούμε τα χάρτινα καλαμάκια. Σώνει και καλά να πιεις τον καφέ σου να πούμε με το πλαστικό. Και το βλέπεις τι γίνεται τώρα. Δεν πάτε να σας κάνει fingering το καπάκι από το μπουκάλι να πούμε που πάει και χώνεται μέσα στο ρουθούνι. Και δεν μπορείτε να πιείτε και νερό. Τίποτα, εκεί να πούμε. Φάει τώρα τη ζέστη του Μαΐου. Να και ο Κρις που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, πεθαίνω από τσιπώνους λέει. Είχα personal χθες. Τι έρχεται σπίτι και σε δέρνει. Καλημέρα. Τιν τιν. Μάλιστα. Ποια είσαι εσύ πανέμορφη δίμετρη καλονή που ήρθε σπίτι μου. Ο κύριος Κρις. Ναι ναι ο κύριος Κρις. Περάστε. Πάρτε τη στάση με ανοιχτά τα πόδια. Και τώρα θα σας πλακώσω στις κλωτσές τα αρχθιν. Για να βγω παραλία ο Σαν Λεβέντης λέει και με ξέσκησε ο Μάστορας. Α, τιν τιν. Ποια είστε εσείς πανέμορφοι δίμετροι καλονοί. Α, είμαι η γραμματείας του κυρίου από πίσω. Φανούρι, έλα να πλακώσεις τον Κρίστε στις κλωτσές τα αρχθιν θιν. Για να βγεις στην παραλία ωραίος. Είναι λίγο παράξενο βέβαια, αλλά εντάξει. Να και ο Βασίλης που λέει σήμερα προβλέπεται ημέρα Masterchef. Η σύντροφος ετοιμάζει σουπιές κρασάτες με σπανάκι, ρε σύχαμα. Δηλαδή, και καλά εσύ. Εσύ, οι άλλοι, τι σουπιές με σπανάκι. Θα ξεράσω. Ξέρεις, έχει προμηνορωικό. Και με σε σκουλόπιτα με μπόλικη φέτα. Α, ξέρεις Βασίλη. Δηλαδή και η σύντροφό σου έχει προημινορωικό και τώρα με τη συνοδεία των φαγητών που είπες, ναι, ναι, εσύ είσαι έγκυος. Άμα τη επιστροφή μου λέει θα φτιάξω φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και παγωτό βανίλια με κεράσι. Τι να κεράσει αγόρα. Κερασμένα θα είναι, τα τρως. Ανοίγουμε και ένα ροζέ κρασί λέει και όπως λένε η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Αυτό δεν είναι καλοπέραση αγόρα. Άμα τα φας όλα αυτά θα καλοπεράσεις. Μονάχος εκεί στην τουαλέτα για 8 ώρες. Να προσπαθείς να βγάλεις το μελάνι από το καλαμαράκι τη σουπιά. Τι να... Πού θα ξεράσω δηλαδή. Μισό λεπτάκι να έρθουμε στα ίσα μας, γιατί σας είπα έχω προσωπικό πρόβλημα σήμερα. Θα προσπαθήσω τώρα να με βοηθήσετε εσείς γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και αλτρουισμό. Γιατί είδα αυτό το ερωτικό το όνειρο δεν σας έλεγα. Το οποίο είχε βέβαια κάποια παράξενα plot twists. Και εγώ να πούμε, δες μια ονείροξη αγορίνα μου να πούμε, τις απλές. Το έρχεται η άλλη, φέρνει τις ξαδέρφες της και όλες μαζί σε βάζουν κάτω και σου αλλάζουν τον αδόξαστο. Δηλαδή, τι τα θες τα plot twists. Τι τα θες, κανείς δεν τα βλέπει. Πάτε και γράφετε σενάριο να πούμε για τα πορνό. Εκείνη τη στιγμή, κάτω από το ημίφος, η πόρτα κτυπά. Εκείνος περιμένει απ' έξω, θεριεμένος από έρωτα, πόθο και μερικές αναστολές που θα ήθελε να ξεπεράσει στην εύχαρη αγκαλιά εκείνης. Τι αηδίες, αφού θα μπει μέσα να την εγγραμφή. Ποια εύχαρη αγκαλιά, ποιο πόθο, ποια ειδονή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, προσπαθώ να πατήσω το 3 και το 13 και ό,τι γίνει εδώ πέρα, που δεν βλέπω να γίνεται κάτι, οπότε θα δοκιμάσουμε με τον άλλο τρόπο. Τι μου έχει πάθει το 3 και το 13 και δεν παίζει γαμό το. Θα το φτιάξω εγώ γιατί είμαι καταπληκτικός μάστορας. Όχι σαν αυτόν που άνοιξε ο Κρις και μπήκε μέσα ο μάστορας και τον έγαμε θυμ. Δηλαδή. Και όλο αυτό γίνεται για να βγεις το καλοκαίρι ωραίο στην παραλία. Σοβαρά. Είναι καταπληκτικό. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Άντε ξανά. Θα πατήσω το 4. Το 14, το 8. Το 23. Και Τζόκερ θα το πιάσει ο Ιωάννης, παιδιά. Το οποίο είναι Τζόκερ. Άμα το πιάσει ο Ιωάννης και ειδικά αν δεν είναι το δικό σας. Γιατί κυνηγάει συχνά πυκνά κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Καλημέρα, Μαρίτα μου. Χα, γιατί τραβάμε ραδιοφωνικά τη φωνή μας.
1: Δεν ξέρω, αλλά με έπιασε ένας πόνος τώρα που χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν ξέρω, τρόμαξα.
0: Α, ναι, θα έρθει κάποιος. Είναι ένας μάστορας.
1: Μάστορας και για μένα, μάλλον.
0: Θα έρθει να σε ισιώσει.
1: Ποιο? Ο άλλος ο μάστορας.
0: Όχι, μην έρθει ο μάστορας με το δρεπάνι.
1: Γιατί με έπιασε στο στήθος, ρε. Πώς είναι όταν παθαίνεις heart attack.
0: Α, πεθαίνεις. Έλα ρε, εσύ. Έλα ρε. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη εκπομπή για την ακροαματικότητα τώρα. Δεν μας νοιάζει, είμαστε φτηνιάριδες. Και τώρα πεθαίνεις, δεν μπορεί να πάρεις ανάσα.
1: Όχι, εντάξει, τώρα το ήπια και λίγο καφέ. Απλά ναι. Ήταν ένα φάχτης, μια σουβλιά.
0: Ω, θες μήπως τίποτα μαλάξεις.
1: Ναι, και να μετράς με το 1, 2, 3.
0: Ναι, άστο σε μένα, παιδάκι μου. Είμαι παλαβός μαλάξας. Δεν μπορείς να φανταστείς, είμαι καταπληκτικός. Έχω ταλέντο.
1: Με ξεσκίσεις τη μαλαξία.
0: Ναι, είναι και ένας προφήτης που ήταν ο Μαλαχίας, νομίζω.
1: Ο Μαλαχίας, βέβαια.
0: Ναι, έχει πει διάφορα πράγματα.
1: Όμως, Μιχαίας, Ιωήλ, Οβδίου, Ιωνάς, Ναούμα, Βακούμ, Σοφωνίας, Αγίας, Ζαχαρίας, Μαλαχίας.
0: Γι' αυτό σε πονάνε, ρε. Γι' αυτό σε πονάει. Γι' αυτό είπα κι εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Όλα καλά. Εντάξει, αφού πέθανες, όταν είναι να πεθάνεις, μας το λες.
1: Εντάξει, καλά είμαι.
0: Ωραία. Γεια σου, Λάντε. Α, θα πας τώρα στην Κύπρο.
1: Είμαι Λαζαρίνα.
0: Ναι, ναι, να ξέρεις, θα πεθάνεις κατά τα 52 σου και θα είσαι ζαβωμένη. Αυτός ο Λάζαρος που τον έβγαλε ο Τζίζους.
1: Όχι, ρε γαμώτο.
0: Ναι, ναι, ζάβος.
1: Πέτσε με τέρι που βγήκανε μετά τα γαρτιά και τα σκυλιά και
0: ναι,
1: τα παιδιά.
0: Αποδεδειγμένα. Δεν το βγάζω το μυαλό μου. Όντως δεν ήταν στα καλά του. Ήταν απόμακρος, όπως λένε, και κάτι τέτοια παράξενα. Απόμακρος, ξέρεις, ήταν. Δεν καταλάβαινε.
1: Είχε PTSD.
0: Ναι, και από απόδειξη τούτου είναι ότι έφυγε από εκεί και πήγε στην Κύπρο. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Πάρα πολύ άσχημα πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να πεις.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Έχω πρόβλημα.
0: Παιδί μου, κοιμάμαι χθες το βράδυ.
1: Uh-huh.
0: Έχω στον ώμο τον Ραμόν.
1: Ναι.
0: Και το Μέρλιν δεν τον έχω στα πόδια γιατί έχουμε τσακωθεί γιατί κυνήγησε τον κουτσό.
1: Α, όχι. Γιατί
0: ναι.
1: Μας κάνει τέτοιο Μέρλιν τώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά τον κυνήγησε. Ξέρεις, αντρικά τώρα. Έλα σε γλύψω, έλα σε γλύψω. Το έχω κυνηγήσει και εγώ έτσι. Τέλος πάντων. Και είχαμε τσακωθεί μέχρι να νομίζω ότι με παίρνει ο ύπνος και ανεβαίνει στα πόδια. Εντάξει. Εφεκτά. Κοιμάμαι. Ροχαλίζω, ωραία, μου φεύγει το σαλάκι. Αντρικά. Ωραίο,
1: ωραία καλό. Πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω το όνειρο.
1: Για πες.
0: Ρε, εσύ, ήταν τέτοιο που έχει. Δεν ήταν ακριβώς σεξουαλικό, είχε ψήγματα έρωτα.
1: Α, είναι ωραία αυτά.
0: Τι είναι ωραία αυτά.
1: Δεν είναι ωραία αυτά.
0: Ναι, Μαλαχία, Ζαβακούμι, Ιόβια. Άσε, εντάξει, οκ. Λοιπόν, και βλέπω μια υπαρκτή έτσι, συμπροταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Την οποία τη γνωρίζω και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εκπάγλου Καλονής. Και ήταν
1: ναι.
0: Και είναι ακόμα και τα λοιπά. Και έχουμε και μια πολύ ωραία σχέση, ας πούμε, και τα λοιπά. Την ξέρω από 17 χρονών. Τέτοιο okay. Πράγμα. Ναι, ναι. Και καλύτερη ήταν τότε. Τώρα έχει πατσουρέψει λίγο. Δεν της το λέω. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν βαριέσαι τώρα, έλατε.
0: Και τη βλέπω. Κάτι λέω, τι κάνεις εδώ στο όνειρο. Καλά μου λέει, Αλέξανδρε, και τα λοιπά. Και ξαφνικά με παίρνει από το χέρι μου. Μου αρπάζει, τι νομίζει, το χέρι.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ κοντζάμ ξεβράκοντος, άρπαξε μωρί το άνοιχο, αφού δεν το βλέπεις.
1: Τώρα
0: δεν,
1: η κοπέλα ό,τι βρήκε, ναι. Εύκαιρο.
0: Αρπάζει λοιπόν και με πάει, πού νομίζεις?
1: Πού?
0: Στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μη γελάς, δεν αστείο. Δεν αστείο.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Και εκεί στο σούπερ μάρκετ, να πούμε, με πάει στο διάδρομο με τους λαμπτήρες.
1: Με τους λαμπτήρες,
0: ναι.
1: Πάλι με λαμπτήρες. Κάτι συμβαίνει και άλλη φορά σου έχει τύχει με πορτατήφθημα.
0: Ναι, ναι, απίστευτα πράγματα, δεν ξέρω γιατί. Και εγώ να έχω θολώσει τώρα μεριά, να πούμε, που την εποθούσα. Μεριά που δεν θυμόμουν τι πρέπει να πάρω μπαγιονέτη βιδωτό. Δηλαδή. Και ξαφνικά αλλάζει το περιβάλλον και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που μάλλον ήταν το σπίτι της. Εγώ δεν έχω ξαναπάει.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή έχω ξαναπάει και στο σπίτι της και έχω πάει και στο εξοχικό της.
1: Ναι.
0: Και είχαμε ρωτοτροπήσει. Με δύο γιώτα στο τέλος. Ναι, ναι. Και είχαμε μαγειρέψει κιόλας.
1: Όχι, ρε γάμο.
0: Ναι, τη είχα καθαρίσει κάτι πατάτε.
1: Αφού μαγείρεψε πολύ όμω.
0: Ναι, αφού τη λέω, κοίτα, δει.
1: Αντρικά.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, ήταν τόσο. Δεν ξέρω, μάλλον είναι καλό ψυχή. Θα την πάρω μετά ένα τηλέφωνο να ρωτήσω. Γιατί πρώτα τη μαγείρεψα και μετά ερωτοτροπήσαμε. Δηλαδή. Πρέπει να έχει χάσει στοίχημα, δεν εξηγείται. Ναι, ναι. Καημένη δεν είναι. Άμα τη δεις είναι πατάει και τρέμει ο τόπος. Αλλά λέμε τώρα, άστο αυτό. Λοιπόν, και εκεί που είναι ο Τσολιάς, αυτό και είμαι έτοιμος να. Αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι το πρόβλημά μου. Δηλαδή, μέχρι στιγμής ήταν η εισαγωγή, δεν μας νοιάζει πολύ. Εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μου χαμηλώνω και το χαλί γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα.
1: Πες μου, μα έχει σκάσει πια.
0: Έχασα το. Το κατίνος της.
1: Το χασες.
0: Έχασα το κουμπί.
1: Εξαφανίστηκε ή δεν το βρίσκες.
0: Το ψάχνα στο σωστό σημείο με όλες τις σωστές οδηγίες και δεν ήντουνα εκεί. Είχε άλλα πράγματα, είχε κάτι διαφορετικά. Και τι να κάνω τώρα εγώ, προσπαθούσα κακομοίρης.
1: Πόσο καιρό είχες να δεις και τα αλλάξανε.
0: Τι συγκεκριμένης. Πολλά χρόνια. Από το 97. Αλλά τέλος πάντων. Και αλλάξανε θέσεις. Να σου πω, εσύ είναι γενικό αυτό. Δηλαδή κάνατε πως είναι η αλλαγή της ώρας. Που το πάμε παγκόσμια.
1: Όχι, εμένα στη θέση τους είναι όλα. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Εντάξει, οκ. Παιδάκι μου, έχασα το κατίνο. Δεν ήξερα που είναι το κομβίον. Ναι, μην γελάς όμως. Δεν είναι αστείο. Γιατί εκείνη την ώρα.
1: Τελικά το βρήκες.
0: Όχι. Είχε κάτι άλλο από εδώ και από εκεί. Άλλαξα την υπόθεση. Της λέω, θες να μαγειρέψουμε και να πάμε στο εξοχικό σου. Κάτι τέτοια πράγματα. Να ξαναζήσουμε τα εφηβικά.
1: Γατάκι, μιλάς τη βασίλισσα του plot twist σε όνειρο.
0: Εσύ είσαι το plot twist.
1: Εγώ είμαι η βασίλισσα του plot twist.
0: Πάλι καλά που είσαι εσύ και δεν είμαι εγώ δηλαδή.
1: Εσύ είσαι ο βασιλιάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω δει ότι είμαι σε backstage θεάτρου.
0: Ναι.
1: Με τον Άκη.
0: Ποιον, τον Πετρετζίκη.
1: Όχι τον Πετρετζίκη, όταν λέμε ο Άκης ένας είναι ο Άκης. Μην τα λέμε 500.000 φορές.
0: Σοβαρά, ποιος είναι αυτός ο.
1: Ο Σακελαρίου μωρέ, ποιος Άκης.
0: Καλά ρε, έλα, εντάξει, είπαμε, αυτό είναι, δεν είναι όνειρο, αυτό είναι...
1: Περίμενε, για μένα ήταν όνειρο. Λοιπόν, ναι. Άκου τώρα, εκεί είμαστε backstage, τον έχω καταφέρει. Είμαι έτοιμη να κάνω την κίνησή
0: μου. Να ρωτήσω, για ποιο λόγο το έχεις κάνει αυτό, έχεις χάσει στοίχημα, είναι κάτι.
1: Όχι ρε παιδί, είμαι πλέον ανώμαλη και μου αρέσει.
0: Α, έτσι, εντάξει, έτσι καλά. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αφήσει και μουσική τώρα και τέλος πάντων. Λοιπόν, και κάνει, με πλησιάζει, έρχεται έτσι,
0: ναι,
1: κοντά μου,
0: ναι,
1: να με φιλήσει.
0: Ναι.
1: Και πάνω που πάω και εγώ να ανταποκριθώ,
0: ναι,
1: μεταμορφώνεται το στόμα του σε πιτόγυρο και το δάγκωσε.
0: Ήταν σίγουρα πιτό.
1: Πιτό ήταν, δυστυχώς.
0: Όχι ρε γαμό, ξέρεις τι γίνεται, μάλλον ο υποβολέας σου τα έλεγε χαμηλόφωνα και δεν άκουγες. Και λειτουργήσε συνειρμικά, δηλαδή εκεί που λες και τώρα πλάκος έτωνε στις πίτες. Άκουσες. Και αυτοματισμός μετά ανοίγει τον εδαγκάνησε με την απαράμιλη τεχνική σου.
1: Και μετά εξαφανίστηκε, έμεινα με την πίτα στο στόμα.
0: Σοβαρά. Την κανονική, δίπητο, τη μεγάλη, τη γίγα.
1: Όχι, όχι, ήταν και λεπτό κιόλα. Ήταν τσιγκούνικο, δεν ήταν από αυτά τα τούρμποτα.
0: Κοίτα, αυτό ήταν το υποσυνείδητό σου που σου λέει, δηλαδή έβλεπε τους πρωταγωνιστές και σου έλεγε όχι κι αυτό. Δηλαδή το σκηνικό πάει στο διάλογο, αλλά όχι αυτόν, όχι αυτόν. Και προσπάθησε τέλος πάντων να σου βάλει κάτι έτσι άλλο στο στόμα. Αντί για φήμες.
1: Και μετά, εντάξει, μετά εξαφανίστηκε, τον έψαχνα, ήταν άσχημο.
0: Το έχω πάθει κι εγώ.
1: Αλλά τις λάμπες, δεν είναι.
0: Είχε χιόνι. Τι. Έχω κάνει κατούριμα σε χιόνι και έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εξαφανίστηκε, τον έχασα. Τέλος πάντων, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι εγώ αρχίζω και γίνομαι άχρηστος και δεν μπορώ να βρω ανατομικές λεπτομέρειες.
1: Του ονείρου είναι. Δεν νομίζω να σημαίνει κάτι τέτοιο. Απλά είσαι προφανώς αγχωμένος για κάτι.
0: Α, αυτό λες να είναι το άγχος μου.
1: Το άγχος σου είναι. Θα το βρω, δεν θα το βρω. Θα είμαι καλός, δεν θα είμαι καλός. Ενδεχομένως να είναι και άγχος απόδοσης.
0: Αυτό έχω εγώ. Το άγχος της απόδοσης.
1: Mm.
0: Δηλαδή θέλω να αποδόκω. Έρχομαι και λέω πάρτο. Πάρτο, αφού στο δόκο δεν το βλέπεις. Και δεν είναι ότι είμαι ανίκανος έτσι σαν εραστής και άχρηστος κτλ.
1: Όχι ρε εσύ.
0: Ναι, ότι εσύ.
1: Εσύ
0: είναι μέχρι να φτάσεις στις πίτες. Σοβαρά.
1: Εσύ είσαι ο καλύτερος.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ο μοναδικός, σαν και εσένα δεν υπάρχει άλλος.
0: Η αντίστοιξη που έχω στο μυαλό σου είναι αυτός με τα μουσια που τον πλάκωσε στις πίτες. Ξέρεις, δεν με κολακεύει πολύ. Δηλαδή θέλω.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: εγώ όσες φορές έχω δει στον ύπνο μου, δεν μου έχεις κάτσει.
0: Σοβαρά.
1: Όλο κάτι γίνεται.
0: Είμαι δύσκολο.
1: Είναι... Είσαι δύσκολο, φταίνε οι συνθήκε, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ψέμα είναι αυτό, παιδάκι μου. Είσαι με τα καλά, πάνε εύκολο είμαι. Δηλαδή, μην βλέπει τέτοια. Θα βλέπει κανένα ξάδερφο.
1: Δεν ξέρω. Μια φορά πάντω είχε πάρει ο ύπνο, να ξέρει.
0: Εντάξει, ήσουν και εσύ να πούμε. Δηλαδή...
1: δεν είχα προλάβει να κάνω τίποτα.
0: Αυτό φαντάσου. Φαντάσου να έχει πάρει, θα είχα πέσει σε νεκροφάνεια.
1: Και μετά Λάζαρος θα πήγαινε στην Κύπρο. Έλα,
0: έλα Μαρίτα, έλα, ναι. Α, τώρα χειμερή ανάρκη. Τα λέμε σε 4 μήνες. Δηλαδή. Πάντως εγώ είμαι καλά, δηλαδή.
1: Ναι, πιστεύω ότι απλά είναι το άγχος σου, η εσωτερική σου. Εσωτερικές σου φωνούλες που σε κατατρώγουν.
0: Α, αυτό είναι.
1: Ωραία. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, για μην χάνω το κατίνος, εσύ, γιατί είχα τεράστιο ταλέντο στο να μην το βρίσκω. Δηλαδή. Μα ξέρεις τι είναι, να πηγαίνεις με βεβαιότητα. Εντάξει, εδώ είναι. Τώρα θα βελάξει. Δηλαδή η κατσίκα
1: η
0: μακριά.
1: Δεν, δηλαδή, εσύ μόνο το ψαχνές, δεν έκανες και κάτι να το καλύψεις, ρε παιδί μου, το
0: ναι.
1: Κοινό. Δηλαδή το ψάχνω. Οι άλλοι τίποτα δεν, όχι.
0: Όχι, της άρεσε γενικότερα το search mode.
1: Α,
0: αλλά δεν.
1: Α,
0: δηλαδή δεν μπορεί να φέρεις το ασανσέρ. Στο τέλος με τα πόδια θα πηγαίναμε. Πώς να σου το πω.
1: Δεν ερχόταν το ασανσέρ. Δεν θα ερχόταν, αλλά ναι. Η προσπάθεια μετράει. Μην απογοητεύεσαι.
0: Λοιπόν, θα το κάνω αυτό μετά την εκπομπή. Θα την πάρω τηλέφωνο και δεν θα πω ούτε καλημέρα, ούτε τι κάνεις, ούτε τίποτα.
1: Είναι στη θέση του.
0: Τι κάνει να σου πω.
1: Ψάξου λίγο.
0: Για κοίτα μία. Πάντως είμαι καλά, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, νομίζω ότι είσαι καλά, είσαι μια χαρά.
0: Ουφ, ρε εσύ, εντάξει να πούμε. Γιατί είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, κοιτσοπάτα, ρε, βλέγανε, είμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Γρήπη
0: πυρετός, έτσι, το κετό σου λύτη, δεπατήτηδα, συνάχη, άγχος, καταπληκτικό. Του συμπαθούμε παλαβά του Τσοπάνα Ρέιβνα, ξέρεις.
1: Ναι, και,
0: και το τσοπανόστιλο που είχαμε.
1: Είναι το καλύτερο live που έχω πάει, ας πούμε, ήταν από τα πιο χαβαλέ live που έχω πάει.
0: Ετοιμάζεσαι για τους Metallica, για το sound check της Ανασβήση, είσαι έτοιμη?
1: Ετοιμάζομαι, είμαι έτοιμη, ναι, είμαι ναι. Πανέτοιμη.
0: Πώς θα πας?
1: Κοίτα, το πώς θα πάω είναι εύκολο, το πώς θα γυρίσω είναι το θέμα.
0: Θα σου πω πώς θα γυρίσει είναι εύκολο.
1: Με πώς τα πόδια.
0: Ναι, το τρένο μην πάρεις.
1: Κοίτα. Με το τρένο θα πάω.
0: Καλά.
1: Αναγκαστικά δεν ναι. Έχω άλλο τρόπο.
0: Έχεις δει πως, έχεις πάει ποτέ Ινδία? Έχεις δει τα ντοκιμαντέρ? Πρέπει...
1: Κοίτα ρε, δεν έχω άλλο τρόπο. Κοίτα, και θα φύγουμε ψιλοαργά από εδώ. Δηλαδή, γιατί είμαι εξέδρα, δεν είμαι αρένα. Οπότε ναι. Οι θέσεις μου θα είναι εκεί, φαντάζομαι.
0: Mm. Με το τρένο θα περάσεις καταπληκτικά.
1: Κατά τις 5.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Καταπληκτικά, ναι, ναι. Τι να κάνω, εντάξει, αναγκαστικά θα στριμωχτούμε.
0: Δεν καταλαβαίνεις, δεν είναι απλά στριμωγμά.
1: Από πάνω θα ανέβω.
0: Ναι. Είχα πάθει το ίδιο πράγμα με τους Ραμστάιν που είχαν έρθει. Ναι, και ήταν το τρένο ένα απίστευτο. Όχι απλά απάνθρωπο, δηλαδή δεν μπαίνεις. Καταρχήν δεν χωράς. Καταρχάς. Δεν χωράς όντως.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Τότε στη Ριζούπολη ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Πήγαμε.
0: Ναι, και στη Μαλακάσα δεν είχε τρένο.
1: Μαλακάσα δεν έχω πάει. Αλλά ναι, όχι, είμαι κατά τα άλλα έτοιμη. Τώρα το πώς θα γυρίσω είναι μια άλλη ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα ξημερώσει.
0: Να σου πω και το όμορφο της υπόθεσης. Γιατί στο πήγαινε, εκεί που γίνεται η σαρδελοποίηση στο τρένο. Mm. Γίνεται πολλές ώρες. Δηλαδή γίνεται, φεύγει ο κόσμος από τις 3-4, πάνε, ξέρω εγώ. Στο φεύγα, φεύγουν όλοι μαζί να πάρουν το τρένο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου για μένα τώρα.
0: Πατίνια έχεις? Εκείνα τα παλιά που φοράγαμε τα rollers.
1: Δεν έχω γαμώτο.
0: Γιαγιά που να έχει υποδοχές για καρούλια. Δηλαδή πρέπει να βρεις εναλλακτικούς τρόπους.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και ωραία. Τώρα δεν ξέρω.
0: Καλά, ωραία.
1: Εγώ
0: θα είναι,
1: έχω να τους δω τόσα χρόνια, ωραία. Ναι. Θα είναι, δεν με νοιάζει.
0: Παιδάκι μου, ωραία. Τώρα... θα είναι. Εντάξει, δεν θα είναι σαν το sold out της Ανασβήση, αλλά.
1: Καλά, όχι. Εντάξει. Αυτό ούτε καν στο ελάχιστο, ρε. Αφού τους έβαλε να τις κάνουν το sound check για να δουν πώς θα πάει. Ας πούμε, το δοκιμαστικό είναι αυτό.
0: Ναι, έχουν
1: αυτή
0: φέρει.
1: Και λέει... η Maiden. Μετά θα βγει η Άννα.
0: Να σου πω κάτι, έχουν φέρει κάτι νταλίκες, λέει. Κάτι τέτοια. Τι νταλίκες δεν τα πούμε. Φέρε εκεί πέρα τρία ανατρεπόμενα γαρίφαλα να πετάει ο κόσμος. Τι θα πετάει? Φέρανε, λέει, γερανούς. τι θα μπετά θα ρίξεις να πούμε. Τι είναι αυτά.
1: Έχουν στήσει πάντως τις...
0: Ναι, και εγώ έχω. Ψάχνοντας το κατίνος της μαθητείας.
1: Ένα κατάλοιπο έχει μείνει. Αλλά και έχουν στήσει και τις κολόνες αυτές τις, με τις οθόνες που είναι γύρω-γύρω. Έχω δει φωτογραφίες.
0: Τι είναι αυτά.
1: Δεν θα έρθεις εσύ, ε.
0: Όχι, δυστυχώς δεν τα κατάφερα φέτος. Αλλά έχω κανονίσει, το έχω πει στο James, ότι θα πάμε μαζί στην Ανούλα. Οπότε,
1: ωραία, ναι, να πετάξετε πρώτη σειρά, να πετάξετε λουλούδια στα VIP που κάνουν 500 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχετε
0: στήριο. Τι 500, τι φτηνά είναι αυτά, ρε. Είσαι με τα καλά σου.
1: Έχει και με 1000 κάτι, δεν είμαι σίγουρη, κάτι έχει της άνας.
0: Και συγγνώμη, οι λαχανέμπορες τι θα είναι από πάνω με τα drones, θα τους πετάνε. Δηλαδή, ποιο θα είναι η VIP θέση.
1: Δεν ξέρω. Τώρα σοβαρά,
0: έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία ανέχειας που δηλαδή το ακριβό να είναι το 500άρικο.
1: Εντάξει, όχι.
0: Όχι, έλα ρε, τι ξεφτύλα. Πού είναι εκείνο που κλείνα τα τραπέζια μπροστά να πούμε. Μια αρμαθιά λουλουδούδες. Δηλαδή τι είναι αυτά.
1: Όπως την ταινία αυτή, ποια ήταν, δεν θυμάμαι, που έλεγε η Λία Ρίχτο που αφού πέταξε όλα, ξύλωσε λεκάνες, ιστορίες και τα λοιπά. Ναι. Τελικά στο τέλος έφερε και την μπουλντόζα η Λία Ρίχτο.
0: Ναι, μα πρέπει κάποια στιγμή, είναι και αυτό το ΟΑΚΑ. Δηλαδή από εκεί και μετά να σου πω κάτι, είσαι το ΟΑΚΑ. Σου έχουν έρθει να πούμε η Ραμστάιν, η Μετάλλικα, ξέρω και τέτοια, και σου έρχεται στο τέλος το Ζενίθ.
1: Ναι.
0: Μετά τι να κάνει.
1: Άντε... από μόνο σου, δεν υπάρχει λόγο να είναι όρθιο το
0: να σου έρθει να παίξει καμιά ρεάλ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι να φυπούσουμε, δηλαδή, το βλέπει.
1: Δεν είναι. Τώρα, χαζομάρες τώρα.
0: Άσε με τώρα, έχω στεναχωρηθεί. Πάντως το κατίνος είναι εκεί. Δηλαδή εσύ τσέκαρες, ναι, δεν είναι γενικό
1: εγώ
0: το πρόβλημα.
1: Τσέκαρα, εδώ στη θέση του είναι.
0: Δηλαδή
1: θέση
0: άμα ψάξω είναι. Τσεκάρεις. Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, είμαστε ανοιχτοί.
0: Ναι, να σου πω κάτι, θα έρθω να τσεκάρω τώρα, διότι από το Σάββατο και μετά με τόσο περπάτημα.
1: Μπορεί να μετακινηθεί και με τόσο στρίβωμα, δεν ξέρεις που θα πάει. Μπορεί να πάει στο κούτελο.
0: Θυμάσαι εκείνα τα παλιά τα μπικ που στο τέλος από την πολύτη χρήση που είχαν από πίσω το κουμπάκι, πάταξε το κουμπάκι και μένε μέσα. Καταπληκτικό, το λέω. Αχ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς θα στο κλείσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως γιατί με βοήθησες.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που βοήθησα.
0: Είμαι άντρας, το είμαι ωραίος. Δεν είναι ότι έχω άγνοια.
1: Είσαι άντρακλας. Τι λες τώρα, μωρέ, τι είναι αυτά που λες τώρα. Μην σκέφτεσαι έτσι για τον εαυτό σου, Αλέξανδρε.
0: Τι να σκεφτώ για τον εαυτό μου.
1: Τα καλύτερα. Ότι είσαι ο καλύτερος.
0: Σοβαρά, αυτό
1: ο
0: θα σκεφτώ.
1: Finder, ο Seeker and Finder.
0: And Destroyer.
1: Galaxy.
0: Όχι, ρε, μη βάζεις τώρα. Βάζεις στίχους από αυτούς τους σατανιστές που έρχονται. Βάλε να πούμε ο Λάμπο από τη χαρά μου. Ξέρω εγώ, σε μια ώρα θα έχει πιθανώς τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνά ο καιρός. Φιλιά πολλά. Όχι ρε γαμώτο. Εντάξει, ξεπέρασα το προσωπικό μου πρόβλημα. Χρησιμοποίησα την εκπομπή. Καλού κακού, εγώ μετά θα πάρω. Να την πάρω ένα τηλέφωνο βέβαια. Ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, τι σημαδιακό μπορεί να είναι αυτό. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά γιωμάτι με τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, νιανιανιανια. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και... add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά που μας κάνουν δαχτυρδί στην ματαιοδοξία μας. Παίζουμε τούτο και επιστρέφουμε.

Εντάξει, το είπαμε, το είπαμε. 500 φορές το πες να πούμε. Εντάξει, θα τα βγάλω τα σκουπίδια. Από πέρσι μου το λες. 3, 2, 1, 1, go! Go! Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Θα σας θυμίσω επίσης πως το βράδυ θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά στις 12 η ώρα ακριβώς, καθώς είναι Πέμπτη και όπως κάθε Πέμπτη έχουμε το «Έχω μία απορία». Είχαμε τον τίτλο πολύ πριν από εσάς. Να βρείτε ένα δικό σας. Να! Για 2 ώρες θα κάτσουμε, θα δούμε τι διάολο μας προκαλεί η απορία από οποιαδήποτε θεματική. Και αν μπορούμε να το συναντήσουμε, τέλος πάντων, να βρεθούμε απέναντί του, θα το εξέσουμε εδώ. Δεν θα βρούμε λύσεις, θα βρούμε περισσότερα ερωτηματικά που είναι και το ωραίο. Τα υπόλοιπα το βράδυ για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Σταύρος. Να, ο Σταύρος. Δηλαδή. Ούτε για συνοικέσιο δεν είναι. Από εδώ ο Σταύρος. Που λέει καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Στο όνειρο λέει έπαιζες βολέι. Τελικά λάμπες πήρες. Να, 2 απορίες ήδη. Μάνι, μάνι. Ο Σταύρος, ο οποίος άκουγα χθες την εκπομπή του, ήταν καταπληκτικό χθες. Ξέχασε να παίξει μετάλλικα βέβαια. Αλλά είχε και αυτό την απορία ποιο ήταν το αθλητικό δρόμενο. Εγώ χθες το βράδυ έβλεπα Α2 του γυναικείου πρωταθλήματος βόλεϊ της Φιλανδίας και τελικά είχαμε μείνει με την απορία πολλής κόσμος που είναι άπειροι στο συγκεκριμένο άθλημα. Ποιο είναι το σκορ, με ρωτούσαν ποιο είναι το σκορ. Παιδιά, στο γυναικείο βόλεϊ έχει σκορ, δηλαδή κρατάει κανείς το σκορ. Εμείς για την υποδοχή πάμε. Και τελικά, Σταύρο μου, άσε με, έχω μείνει με τεράστιες απορίες, διότι άφησε πολλά ερωτηματικά αυτό το όνειρο, ενώ είχε δόσεις ερωτοτροπίας και τα λοιπά. Και δεν ήταν στα σκοτεινά, δηλαδή έβλεπα να πεις ότι ήταν στα σκοτεινά, να πω πάει στο διάλογο, θα είχα δικαιολογία. Δηλαδή είναι σκοτεινά, δεν βρίσκω το κατίνος. Αλλά τώρα είχε και φωτισμό κατάλληλο. Δηλαδή προς στιγμή ξύπνησα το πρωί και ήμουν ξεφτελισμένος ερωτικά. Πάλι καλά, λέω, θα κάνω την εκπομπή. Θα βγουν οι άλλοι που είναι χειρότεροι από μένα και θα αισθανθώ εγώ καλύτερα. Δηλαδή, Άγιο είχαμε. Να, και ο φίλος ο Κώστας που λέει, έλα μωρέ, λέει, σιγά το όνειρο. Τι σιγάρες είναι, να πούμε, σου λέω, εξεφθελείς την. Πάλι καλά που είναι, η κοπέλα είναι φίλη μου, να πούμε, και δεν θα εξεφθελιστώ πολύ. Εγώ είδα, λέει, ότι μου είχε βγει ο αριστερός όμως και έψαχνα τείχος σαν τον Μελ Γκίψον, λέει, να τον εβάλω στη θέση του. Πάλι καλά που ήταν ο αριστερός σου όμως. Φαντάζεσαι να σου είχε βγει το αριστερό σου θυμ και να ψάχνεις τοίχο. Τάκ, τάκ! Όχι τίποτα άλλο. Τη στάση δεν μπορώ να φανταστώ. Επίσης, μην ακούς, λέει, την απελπισμένη, λέει, φίλη. Της αρέσει ο Άκης. Τώρα εντάξει, ναι, το καταλαβαίνει. Δηλαδή. Αλλά όσο και να μην ακούς, ρε Κώστα, όσο και να μην ακούς, δηλαδή είναι μερικά πράγματα σε επηρεάζουν. Να, ο Ιωάννης, αυτό τώρα σε επηρεάζει. Θέλοντας και μη. Αλέξα, λέει, θα σε βολέψω και εσένα, λέει. Θα φτιάξουμε τον Athens Free TV και εσύ θα έχεις μία εκπομπή με 2 συμπαρουσιάστες από τη Βόρεια Ευρώπη. Και για ποιο λόγο να χαλάω το χρόνο μου στο στούντιο, αγόρινα. Επιπλέον, λέει, για τις διακοπές σου, λέει, θα σου κάνω δώρο ένα αμερικανικό αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Τα αμερικανικά αυτοκινούμενα δεν τα θέλουμε, γιατί είναι. Τώρα, για κάθε έναν Έλληνα που σώζει τον πλανήτη αγοράζοντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, ένας Αμερικάνος παίρνει μία Dodge 8.000 κυβικών και πάει τα παιδιά του σχολείο. Είναι καταπληκτικά, αλλά δεν χωράνε ρε στους δικούς μας τους δρόμους. Δυστυχώς, αυτά, ξέρετε, έχω τεράστια δυναμία εγώ στα αυτοκινούμενα και κάτι συγκεκριμένα ειδικά. Αλλά δεν χωράνε εδώ και έχει και φόρο υπερπολιτελείας. Δηλαδή, άμα το πάρεις αυτό, να πούμε, δεν μπορεί να παρκάρεις, έρχονται απ' έξω και κοιτάνε να βγουν το παράθυρο. Συγγνώμη, γαμφή, μην τζάπα σταματήσατε. Κάτι τέτοια παράξενα. Τώρα για το Athens Free TV. Υπάρχει λόγος που είμαστε ραδιόφωνο. Δηλαδή είναι αυτή η μαγεία του ραδιοφώνου. Μετά μας βλέπετε και άσε με τώρα. Έχω καταστεναχωρηθεί. Πετάγεται και ο άλλος, να πούμε. Να και ο Κρις. Κάνουμε βάρη, λέει, κάνουμε push-ups, διατροφή και τέτοια. Με το Μάστορα. Δηλαδή έρχεται ο Μάστορα σπίτι να μην του λέει, μπουζερε Κρις.
φέρε δυο ούζα περιποιημένα και ένα μεζεκλίκινα. Φέρε δυο ούζα περιποιημένα και ένα μεζεκλίκινα. Πέσε και παίρνε ρε. Πέσε και πώς θα βγεις έτσι.

0: Είχες πάει, Νάντια μου, Ραμστάιν. Σοβαρά. Είδες τίποτα? Σχολώντας από τη δουλειά, λέει, όχι για τη συναυλία, και κάπου στο μοναστηράκι άρχισα να σκέφτομαι, λέει, ότι δεν θα φτάσω ποτέ. Εννοούσα, λέει, ένιωσα τι σημαίνει κρίση πανικού. Εγώ δεν τόλμησα καν να μπω, γιατί είχα πάει εκεί στο σταθμό να πάρω και εγώ το τρένο, και μάλιστα νωρίς. Και όταν έφτασε το τρένο και είδα ότι μετά τα βαγόνια είχε διάφορους που το κρεμόσπιζαν απ' έξω σαν τζαμπιά, είχαν κότες. Είχε γίνει εσωτερική μετανάστευση όπως γινόταν παλιότερα. Είχαν καλαθούνες με κότες, αυγά, τυρί, μιτζήθρα, όλοι από πάνω. Ήταν παράξενο. Τελικά λέει, κατέβηκα. Λέει, πώς έφτασαν οι υπόλοιποι μέχρι το ΆΚΑ, δεν ξέρω. Ήρωες.
1: Εγώ πήρα ένα ταξί. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπολόγισα ομαλθή, ήμφυμο, ότι πώς θα γυρίσω. Και τελικά γύρισα με τα πόδια.
0: Να ξέρετε, το πρόβλημά μου ήταν ότι κατουριόμουνα. Και κάποια στιγμή, ενώ οι αναστολές, για να βλέπετε και τι είναι σημαντικό στη ζωή σας και τι όχι. Λέμε πράγματα είναι σημαντικά, λέμε, ξέρω εγώ, η υγεία, να έχουμε λεφτά κτλ. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό άμα κατουργέσαι στη ΒΕΙΚΟΥ και ψάχνεις να βρεις πού θα σε αφήσει η αναστολή σου, να πετάξεις, ας πούμε, με την τράπουλα που έχεις στα χέρια σου, να πετάξεις την ξερή έξω και την πυρίμπα σου και ό,τι να είναι, να πούμε. Και ενώ στην αρχή έλεγα, εντάξει, να βρω ένα σκοτεινό μέρος, να μην έχει κόσμο, εντάξει, φεύγαν και άλλοι με τα πόδια. Κάλλοι κατρουλιάριδες. Κάποια στιγμή, εκεί που κάνει το ύψωμα στη ΒΕΙΚΟΥ, παιδιά, μου έρχεται ένα κατούριμα απίστευτο και έδιωξε όλες τις αναστολές μου. Και είχε ένα παρκαρισμένο τροχόσπιτο, τέλος πάντων, και εγώ το έκανα καινούριο. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία, ελπίζω να ξανάρθουνε. Τώρα βέβαια δεν θα ξανάρθουν, γιατί πάτε και κάνετε, να πούμε, αυτά τα καταπληκτικά, τα sold out της Ανούλας, και θα ντρέπονται. Να το και η Κατερίνα που λέει, καλημέρα Αλέξανδρε, έχω καινούργια ιστορία με το Σωτήρι, το ξέχασα μια μέρα στο πατάρι. Σοβαρά? Του τον εβούτυξες και του τον έκλεισες στο πατάρι? Θα την ξανακοιτάξεις αυτήν? Θα ξανακοιτάξεις αυτήν? Να, ναι, για φέρ τον να δω. Φέρ τον να δω, θα στον βάλω στο πατάρι. Το οποίο κάνει και παράξενες ομοιοκαταληξίες. Και του τον έκλεισες του ανθρώπου στο πατάρι. Παιδιά, είπαμε να είσαστε εκδικητικές, να είσαστε αυτοπαραίνες, να πούμε. Δηλαδή, ήρθε ποτέ ο Σωτήρης να σου κλείσει τη μούρη στην κατάψυξη? Δηλαδή, ποια είναι η ισόπος, η εκδίκηση? Μισό λεπτάκι, θα το μάθουμε αμέσως. Έχω πατήσει, τώρα δουλεύεις.
2: Ναι.
0: Κατερίνα μου, καλημέρα. Γιατί μιλάμε έτσι?
2: Τα ακουστικά. Καλημέρα.
0: Τι?
2: Καλημέρα, λέω, καλημέρα.
0: Γιατί μιλάς σιγά, παιδάκι μου, έχει κόσμο, ακούνε?
2: Ναι, να είναι ο γιος μου μέσα. Τι να ακούσω, το
0: πω. Είναι μέσα ο γιος σου. Με την κοπέλα του είναι? Κοιμάται με την κοπέλα του?
2: Όχι, μόνος του κοιμάται.
0: Η κοπέλα του με ποιον κοιμάται? Το ξέρει ο γιος ότι η κοπέλα του είναι πορνίδιο? Μήπως πρέπει να
2: πάει
0: να
2: το... πορνίδιο?
0: Αφού κοιμάται με άλλους, τώρα δεν μας το πες. Και μη λέμε και ξελέμε, αφού κάνω ερευνητική δημοσιογραφία. Έχω πλακωθεί στα μπότοξ.
2: Με την οικογένειά της κοιμάται, με το σπίτι, στο παρελθό.
0: Σοβαρά? Εμομίκτησα, είναι η γκόμενα του γιού σου. Πάει και πλακώνει τους ξαδέρφους της. Και να σου πω κάτι, γιατί το κρατάνε στο σόι? Αχ, αχ, τι ξεκίνησες κι εσύ?
2: Έχω βροχίτιδα, με κάσκι και γελοπονώ.
0: Τι είναι το βροχίτιδα, πού το έπαθες αυτό?
2: Λοιπόν, ένα. Ορίστε, με πεθάνει.
0: Ναι, καλώς την.
2: Πριν με πάρει ο χάρος, τουλάχιστον ας έχω βγει και μια τελευταία φορά. Ναι. Λοιπόν, να σου πω τι είχε γίνει με το πατάρι. Ο Σταύρος δεν το έχει κάνει θέμα, δηλαδή, γιατί ζηλεύει ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος τον έχει βάλει στο πατάρι, ναι. Αλλά αυτό ήταν μια φορά που κάναμε κάτι πειραματισμούς. Και είναι άλλες ιστορίες αυτές. Δεν μπορώ να σας καταλάβω.
2: Αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Πρέπει να τα μάθουμε.
0: Εδώ,
2: αυτά.
0: Εμένα θα ρωτάς.
2: Αυτά κρατάς κρυμμένα.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Αυτά κρατάς. Αυτό πρέπει να τα πεις.
0: Εγώ το είχα βάλει στο φούρνο. Δηλαδή. Δηλαδή, να ξέρεις, χίλιες φορές να κάνει παρέα με το θερμοσύμφωνα. Στο φούρνο το βάζεις, στο γκριλ. Και ενώ στην αρχή υπάρχει μια θέρμη στην ατμόσφαιρα, μετά είναι μια ανεκτό.
2: Σαν τα χωριάτικα λουκάνικα.
0: Εσύ βάζεις και δικά σου, βλέπω. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Έξω από τη συναυλία θα έχει τέτοια.
0: Θα πας και εσύ.
2: Μπράβο, εγώ να... Εγώ θα πάω σε συναυλία, ναι, αλλά επειδή δεν έχω εισιτήριο θα είμαι απ' έξω. Θα πάω να κάτσω εκεί δίπλα στους καντινιέρδες, αυτό, να ψήνω και εγώ λουκάνικα, να βγάλω

0: και κάτι.
1: Θα βγάλεις και κάτι, κάτι θα βάλεις, κάτι θα βγάλεις. Έτσι γίνεται.
0: Όχι, οικονομικό εννοούσα.
1: Έχω μείνει οικονομικά. Θα χαμηλώσεις τις τιμές σου γιατί έχεις πατσουρέψει τον τελευταίο καιρό και δεν μπορείς, θα έχεις και ανταγωνισμό. Θα έχει 80.000 κόσμο. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει τώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι ήταν το γεγονός. Μία φίλη χρειαζόταν ένα καλό.
1: Δεν απαντάς όμως.
0: Πολύ καλή. Κουκλάρα.
1: Το καλώδιο, το οποίο να πούμε ότι είναι ένα θολό πράγμα του σύμπαντος, γιατί ενώ υπάρχει καλώδιο, δεν υπάρχει κακώδιο. Πρόσεξε να δεις τώρα, δεν έχουμε την αντίστοιξή του. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια ισορροπία σκέψης. Πέθανες ή...
0: Άρα, γι' αυτό ξεχάστηκα εγώ, λοιπόν. Μπράβο, οπότε εγώ έφερα τη σκαλίτσα, να ανέβω στο πατάρι.
1: Ναι, αυτή η φίλη τώρα είναι... δηλαδή, όμορφη είναι.
0: Την ξέρεις, αλλά δεν θέλω να εκθέσω ονόματα εγώ εδώ.
1: Ξέρω τη φίλη σου την όμορφη.
0: Βεβαίως είναι εδώ, από τους συνήθεις ύποπτους, βεβαίως.
1: Έχεις εσύ φίλη όμορφη.
0: Τώρα, την ξέρεις, λέω, είναι κουκλάρα και είναι και φίλη σου είναι.
1: Είναι δικιά μου φίλη.
0: Βεβαίως.
1: Το Σταύρο λες.
0: Όχι. Γιατί η Αρχοντούλα είναι. Άντε να σου δώσω η Αρχοντούλα. Ελπίζω να μου μιλάει η Αρχοντούλα μετά από αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Έχει ξομείνει με το στόμα ανοιχτό, γι' αυτό λέγε όμορφη και πού να ξέρω. Δηλαδή, άμα είσαστε με το στόμα ανοιχτό, δεν κοιτάμε αν είσαστε όμορφες ή όχι. Τι εντροπή,
0: αλήθεια
1: είμαι.
0: Γαμώ το άτομα είναι Αρχοντούλα, αλλά δεν ακούω κουβέντα.
1: Μην το κάνεις αυτό το πράγμα της Αρχοντούλας. Είναι ανοιχτό το στόμα σου, λέω. Από το πρωί είναι, δεν ξέρω τι έχει πάθει, ψήξη, ερωτομανία, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων,
0: η Αρχοντούλα ήθελε ένα καλώδιο για το λάπτοπ. Ναι. Και εγώ είχα, αλλά ήταν στο πατάρι.
1: Το λάπτοπ.
0: Και πήγα να πάρω τη σκάλα, εγώ να ανέβω στο πατάρι, να βγάλω την τσάντα με το καλώδιο και προσφέρθηκε.
1: Γονάτισε η σκάλα.
0: Και προσφέρθηκε να πάει ο Σωτήρης αντί για εμένα στο πατάρι.
1: Πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Και αυτή η σκάλα είναι, το βλέπει. Δεν είναι από τιτάνιο, από αλουμίνιο. Είναι δηλαδή. Δηλαδή το βλέπεις.
0: Λοιπόν, ανεβαίνει στο πατάρι, μου δίνει το καλώδιο και του λέω μισό λεπτό να το βγάλω φωτογραφία, να το δείξω στον Αρχοντούλα αν τις κάνει όχι.
1: Συγγνώμη, καθώς είναι γυμνή και φωτογράφιζες μόνη σου τον εαυτό σου σε παράξενα σημεία να το δείξεις. Τι εννοείς αν τις κάνεις Αρχοντούλας. Τις έστειλες
0: στο καλώδιο έχουμε μείνει. Στο καλώδιο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είχαμε. Αυτή ήταν η απορία μας. Αν το τσουτσουνάκι που μπαίνει στο λάπτοπ.
1: Μίλες, ρε παιδάκι.
0: Ήταν σωστό.
1: Μίλες, αν. Πάντα άμα μπει το τσουτσουνάκι, σωστό είναι.
0: Ναι, αλλά είναι πιο χοντρά, αλλά είναι πιο λεπτά. Εγώ που να ξέρω αν το συγκεκριμένο είναι σωστό. Να μπει στη σωστή τρύπα.
1: Ανέβα στη σκάλα, και να την βρούμε την άκρη. Λοιπόν, και στέλνεις φωτογραφία το τσουτσουνάκι
0: το θέμα είναι...
1: στην Αρχοντούλα και δεν ξέρω αν μπαίνει. Εγώ και έχω
0: το θέμα είναι ότι εγώ στέλνω τη φωτογραφία, αλλά μετά πιάσαμε την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Για κάνα δεκάλεπτο.
1: Καλέ, να
0: είχα ξεχάσει.
1: Το έχει δει αυτό στην πραγματικότητα, ή κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Και είχα ξεχάσει ότι ο Σωτήρης ήταν στο πατάρι τόση ώρα.
1: Και συγγνώμη, αφού η σκάλα την πήρε μαζί σου στο τηλέφωνο.
0: Όχι, αλλά το πατάρι είναι πάνω. Οπότε ο Σωτήρης έχει σκαρφαλώσει και έχει μπει μέσα στο πατάρι και περιμένει από μένα να του πω ή να κατέβει.
1: Άρα την άδειά σου περίμενε. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να κατέβει. Έχει Stockholm Syndrome. Το έχει ξεσκίσει το παιδί, να πούμε. Δηλαδή το βλέπει. Προτιμάει να κάνει παρέα με το θερμοσύφωνα, να πούμε και τα καλωδιάκια με τα τσουτσουνάκια στο πατάρι. Τι αποθηκάκι έχει, κούκλα μου. Παρά να κατεβαίνει και να κάνει παρέα μαζί σου την ώρα που εσύ το φωτογραφίζει και το στέλνει στην Αρχοντούλα. Κάτι πρόβλημα έχετε στη σχέση σα. Και γιατί τον κατέβασε.
0: Ανέβηκε ρε παιδί μου πετάει το καλώδιο και του λέω περίμενε άμα δεν τις κάνει να στο ξαναδώσω πίσω το καλώδιο και μετά να κατέβεις. Αλλά εμείς πιάσαμε την κουβέντα και τον ξέχασα το Σωτήρι.
1: Εντάξει
0: κάποια στιγμή ακούω μια φωνή μετά από 10-15 λεπτά. Τελικά το καλώδιο κάνει εγώ να κατέβω κάτω.
1: Πρόσεξε, τελικά το καλώδιο κάνει εγώ να κατέβω κάτω. Ο Σωτήρης τόσο δόλιος δεν είπε ούτε ένα σίγμα. Δηλαδή το βλέπεις. Ούτε ένα σίγμα. Δεν άκουγες φωνές από το πατάρι. Τι θα γίνει μωρή. Θα με κατεβάσει. Ούτε ένα.
0: Πάντως να ξέρεις επειδή το Σταύρο τον έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Όταν το έμαθε ο Σταύρος αμέσως μου είπε ότι έπρεπε να ανέβω και εγώ στο πατάρι και να κάνουμε σεχ.
1: Έλα τώρα.
0: Ορίστε, σαν και εσένα τον έχεις κάνει. Σαν τα μούτρα σου.
1: Αυτές είναι οι υπερβολές του Σταύρου. Εγώ δεν αποκλείται να στο λέγα αυτό το πράγμα. Αφενός άμα ανέβες και εσύ δεν χωράτε. Δηλαδή
0: Χωράμε άνετα.
1: Άσε με που χωράς το πατάρι.
0: Δεν μπορώ όρθια, δεν μπορώ όρθια.
1: Τι δεν μπορείς όρθια.
0: Αλλά στη στάση του σκύλου μπορούμε και οι δύο χωράμε να μείνουμε.
1: Ανέβετε στο πατάρι να κατουράτε το θερμοσύφωνο, μα είσαι με τα καλά σου. Ποια είναι η στάση του σκύλου?
0: Τα τέσσερα.
1: Το τέσσερα, το τρία.
0: Στα τέσσερα.
1: Το δύο, το ένα.
0: Μπορώς.
1: Συγγνώμη, ερωτοτροπείτε στο πατάρι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Όχι, μου έδωσε ιδέα ο Σταύρος. Μου έδωσε ο Σταύρος την ιδέα να το κάνω. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Δεν σου είπε πατάρι. Δεν ακούς καλά εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει από την ιστορία, πρόσεξε να δεις πώς γίνεται τώρα. Είσαι εσύ. Είναι ο γιος σου μέσα που η γκόμενά του έχει πάει και έχει φασώσει όποιος στο σόι της υπάρχει και δεν υπάρχει. Ο άλλος κοιμάται του καλού καιρού. Καλή ώρα τώρα. Εσύ γουστάρεις το Σωτήρι, σε παίρνει ερχοντούλα και σου λέει: μου το στέλνεις και μία φωτογραφία. Αλλά ο Σωτήρης δεν θέλει να σου το δει. Οπότε του λες: ανέβα πάνω να μην βλέπεις. Το τραβάς και μία φωτογραφία, το στέλνεις στην ερχοντούλα και μετά πιάνεστε και μιλάτε. Το κουτσομπολεύετε. Το δικό σου μωρί να πούμε. Ο Κακομοίρης από πάνω έχει ξεκινήσει μόνο του και σαλιώνει το θερμοσύμφωνο. Και ενώ μπορεί να κατέβει, αυτός μπορεί να κατέβει. Εσύ δεν ανεβαίνεις. Και τελικά σε πιάνει βήχας.
0: Έχω τη βροχίτιδα από πού την κόλλησα.
1: Δεν ξέρω, είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη, είναι πώς. Είναι το να, και να είναι κρύα. Δηλαδή να το προσέξεις λίγο, τις παροιμίες τις προσέχουμε.
0: Και χθες πάλι τον ανέβασα στο πατάρι μαζί με το καστόφωνο να ακούσει. Να έχει και συντροφιά το Σταύρο, ναι. Νομίζω και ο Γιάννης δεν με άφηνε να τον κατεβάσω γιατί ήθελε να χάσει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Γι' αυτό να μάθει. Να δει τι κακή που είναι όλοι.
1: Ήρθε μια γρία από την πόλη και έφερε το χασιχάσι. Πάναγιτσα μου να μείνει στο πατάρι ο σιγαμένος ο κατσικόποδαρος.
0: Ναι. Είπανε να κατέβει 12 μόλις είχε τελειώσει η εκπομπή των Μετάλλικα του Σταύρου χθες.
1: Νομίζω ντρέπεσαι για το σύντροφό σου. Ναι, τον εκρύβει στο πατάρι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάνανε ούτε στο Μεσαίωνα, να πούμε, κάτι που πετάγαν τα μαλλιά του από τα μπαλκόνια.
0: Όχι. Εγώ τώρα θα του πω ότι πρέπει να κάνουμε έτσι μια. Ένα ξεκαθάρισμα στο πατάρι, ναι, για να ανέβουμε και οι δυο μαζί. Το έχω κάπως.
1: Να σου πω, γιατί.
0: Έχω και την πρίζα, θα βάλω και ανεμιστήρα πάνω να μην σκάσουμε.
1: Τι ανεμιστήρα.
0: Ωραίο, το έχω.
1: Σκέφτεστε να δυναμολύσετε στο πατάρι, είναι κάτι κίνκι αυτό, να πούμε, και όποιο προλάβει πρώτο.
0: Έχει ζέστη, μην υδρώσουμε. Να είμαστε σε καλή φυσική θερμοκρασία.
1: Πώς να μην υδρώσει τότε, πώς θα ευχαριστηθεί την ερωτοτροπία στο πατάρι?
0: Καλά, εντάξει, να υδρώσουμε σχετικά. Μην γίνουμε παπί κιόλα, θα πεθάνουμε κιόλα.
1: Ναι, αφού είσαι να πεθάνει από τη βροχίτιδα, δηλαδή δεν είναι καλύτερα να πεθάνει από σεξ. Μεταξύ μα κιόλα. Τον κλείνει και σε άλλα μέρη, τον βάζει και στην ντουλάπα και στον παούλο. Τον πα πάνω στο πλυσταριό τη πολυκατοικία. Τον δένει απόξω σε ένα δεντράκι και του λε: να είσαι ένα κακό παιδί. Θα αυτό το απόγευμα να σε πάρω. Του κάνει και τέτοια.
0: Όχι. Να αρχίσω.
1: Ναι, να αρχίσεις γιατί.
0: Λακία κάνω τόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Και να ανακαλύψω και άλλους χώρους.
1: Να πεις και στο γιο σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς εντάξει, τώρα είστε και σε μια ηλικία, δεν έχει πολλά. Θα πεις και στον άλλο, να ενημέρωσε το του παιδί ότι του απαυτώνεται η κοπέλα του. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Και εσύ, σαν μάνα, πρέπει να, πούμε, να βιώσεις τον πόνο του, να συμμετάσχεις.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Τώρα μου βάλεις ιδέα. Θα πάω να διάσω την ντουλάπα στον μπαλκόνι να τον βάλω εκεί.
1: Ποιον?
0: Μη, το
1: και θα τον εκρύψω.
0: Ψάχνω μέρη τώρα περίπου.
1: Αυτό είναι ένα παιχνίδι καινούριο. Το βρες το Σωτήρι, δηλαδή το χρεώνεται. Είναι σαν escape room. Αλλά το χρεώνεις λίγο. Δηλαδή ελάτε σπίτι και θα ψάξουμε το Σωτήρι. Όχι, μην πεθάνεις γιατί δεν θα ξέρουμε που τον έχεις κρύψει, μωρή. Θα μείνει μέσα. Φαντάζεσαι τα τελευταία σου λόγια από πάνω, χάρος. Έλα, πάμε. Αλλά πριν, πες τους που τον έχεις βάλει. Και πάλι καλά που θα ρωτάει εσένα ο Χάρος. Φαντάζεσαι να πάει στο Σωτήρι και να του πει: Σωτήρι, πού τον έχεις βάλει? Και να απαντάει: δεν ξέρω, στο πατάρι ήμουνα, όπου έμπαινε. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί άνοιξες καινούριους ορίζοντες.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα που σε γνώρισα. Ναι, τώρα θα πεθάνεις βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ηλάκια και σε σένα. Ηλάκια. Ηλάκια ποντά. Ένα. Αυτό το target group που έχουμε κάνει εδώ πέρα, τη στόχευση να πούμε στη μέση ηλικία, είναι πάρα πολύ άσχημο. Σταύρο μου, το βλέπεις, ένας πεθαίνει. Δηλαδή εδώ πεθαίνουν να πούμε και οι πιτσιρικάδες. Ο Κρίς που θέλει να βγει να πούμε φέτες στην παραλία. Οι άλλοι πεθαίνουν, ο άλλος θα πεθάνει, θα βρουν ένα σκελετό στο πατάρι. Περνάμε πάρα πολύ άσχημα, σας το λέω, να το ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε. Να, η Νάντια που λέει, όχι, λέει, δεν πήγαινα στην αυλία, λέει, στο σπίτι μου πήγαινα. Θα κατέβαινα Αττική, λέει, αλλά δεν υπολόγιζα ότι από το μεσημέρι θα ξεκίναγαν, λέει, για το ΟΑΚΑ. Αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά το πιο πίχτρα σε κόσμο που έχω δει το τρένο και καλά το πήγαινε. Το ΕΛΑ ήταν απίστευτα καταπληκτικό και εγώ αποφάσισα. Ακολουθώντας μια παρέα από κορίτσια, οι οποίες ήταν καλλίγραμμες και ντεθούδες και κάτι τέτοια πράγματα, να πάω με τα πόδια, γιατί μετά ταξίδι δεν έβρισκες. Ο το stop σήκωνα να πούμε τον αντίχειρα και περνάγαν οι άλλοι και μου λέγανε «Καρδούλα, like, δεν σε ξέρω, δεν έχουμε mutual». Είναι αυτό το καινούργιο πρόβλημα. Εμείς η παλιότερη γενιά έχουμε προλάβει να σηκώνεις τον αντίχειρα να πούμε και να σταματάει κάποιος στην Ικαρία να σε παίρνει. Τώρα σηκώνεις τον αντίχειρα και σου λέει «Ναι ρε φίλε, ωραία profile». Είναι λίγο προβληματικό. Και έτσι γύρισα με τα πόδια. Και μάλιστα έκανα και δύο στάσεις για φαγητό. Μία στάση για κατούριμα. Έπρεπε να ψάξω να βρω και κανένα πατάρι. Δεν μπορεί, κάποιο πεταμένο θα έχει στη Βέικου. Αλλά γαμώτο. Πρέπει να πάμε σε break. Κοίτα να δεις. Πάλι καλά, γιατί σας το είπα στην αρχή, σήμερα η αντρική μου ματοδοξία ήταν πληγωμένη. Νομίζω, βλέποντας τη βοήθεια που παίρνουμε, καλή ώρα, ας πούμε, μας βοήθησε η Μαρίτα δίνοντάς μας εξηγήσεις, μας βοήθησε και η Κατερίνα αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν πάντοτε και χειρότερα, βλέποντας και τον Κακομήρη τον Χροτήλη αποδεικνύοντας ότι πίσω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, πίσω από το θερμοσύφωνα, δηλαδή πού είναι ο Χροτήρη. Ωραία, γαμώτο, στη δουλειά δεν ήταν? Δεν ξέρω, έχει φύγει. Ω γαμώτο. Να σου πω, στην ντουλάπα στον μπαλκόνι κοίταξε. Αισθάνομαι ότι υπάρχουν και χειρότερα. Οπότε εγώ αισθάνομαι καλά. Ναι, ναι. Πάμε να κάνουμε το break μας και να επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του Τηγανιτού Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, το βράδυ στις 12 έχουμε το «Έχω μία απορία». Οπότε όλα τα ερωτηματικά σας είναι ευπρόσδεκτα, θα μου τα στείλετε εδώ και το βράδυ για 2 ώρες θα τα εκθέσουμε, θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία και θα δημιουργήσουμε καινούρια μικρά ερωτηματικά. Γεια σας, και ο Σταύρος χθες δεν έπαιξε Μετάλλικα. Ας μην παίξουμε κι εμείς να πούμε Judas Priest, γιατί εντάξει τώρα. Έψαχνα το 12, αλλά μου βγήκε το 3 κατά κύριο λόγο, και το 13.

0: εντάξει, καλό, ωραίο. Όχι μεγάλη επιτυχία όμως, δεν πάει περάσει. Τι λουλουδάκι να πετάξει, να πω να σηκωθεί αν κουνάει τον ποπό της, να πούμε με touch of evil, δηλαδή το άγγιγμα του κακού. Εδώ θέλω να σας αγγίξω για το καλό. Αν ακούει ο Ρομπ, με το καλό να έρθετε, αγορίνα μου, μετά τους Pet Shop Boys και την Ανούλα βέβαια. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να κοιτάξετε τις ημερομηνίες. Δηλαδή να ξανάρθετε, να σας ξαναδούμε ωραία, αλλά μην πέσετε πάνω σε καμιά συναυλία να πούμε του Χαρούλη στο Λυκαβητό, γιατί θα είστε άδειοι. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή να κοιτάξουμε και τις ημερομηνίες, ναι. Έλα τώρα. 3, 2, 1. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο και για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Ιωάννης που λέει, για να γίνω, λέει, λιγουλάκι πιο πλούσιος, προσφέρω τις υπηρεσίες μου, λέει, για το Σάββατο. Για τρεις ακροατές που θα πάνε στους Μετάλλικα και με χρέωση 30 ευρώ τον καθένα. Μόνο ακροατές και μόνο τον καθένα. Γυναίκες δεν μπορώ να τους μεταφέρω από το σπίτι τους στο γήπεδο και τούμπαλιν με το άτος. Κάτσε ρε εσύ, δεν γίνεται. Τρεις αυτοί και 6 εσύ 9. Έχει 9 θέση ο άτος. Στα ηχεία του αυτοκινήτου θα παίζει το πρώτο S&M. Ό,τι σαδομαζό έχει, βάρα με, μ' αρέσει, μη από εκεί. Παρέχονται δωρεάν ένα μπουκαλάκι νερό στο πήγαινε και άλλο ένα στην επιστροφή. Διάβαζα εδώ ότι... τι θα πρέπει να πάρετε μαζί σας και παιδιά, έχουν φλωρέψει και τις συναυλίες. Να πάρετε καπάκια για μπουκαλί, πετσετούλα, μαντιλάκι. Θυμόμαστε παλιά που παίρναμε απλά όποια βρίσκαμε πρόχειρη εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Αλλά το χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι έτσι αλτρουιστής. Ο φίλος μας ο Ιωάννης, μισό λεπτάκι θα πατήσω το 3 και το 13. Να, ο φίλος ο Βασίλης που λέει, διατροφή κάνω και εγώ, λέει, εχθές είχαμε θαλασσινά με ουζάκι. Προχθές κεμπάπ με πατάτες, ψητές ντομάτες με μπύρες. Και χτίζω κορμάρα, λέει, για να μπορώ να επιπλέω. Ρε Βασίλη, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι σε συχαίνεται η σύντροφό σου. Δηλαδή, αν γύριζα εγώ σπίτι και μου έλεγε, α, καλώς το μωρό μου, καλώς. Να, του έχω φτιάξει σουπιές με θαλασσινά ουζάκι και ντομάτες ψητές με μπύρα. Δεν το βλέπεις να πούμε ότι σου λέει. Αντί να σου πει πώς είσαι έτσι, στο λέει με άλλο τρόπο. Και προσθέτει εδώ ο Βασίλης, έμαθα στον ιό τι έστειλε Τζούντας Πρίστ και δύο, ο δικός σου ο γιος. Κοιμάται κι αυτός. Παιδιά, τι έχουν πάθει οι γκόμενες στον γιο σας. Έχοντάς τους, λέει, σαν background μουσική, ενώ παίζαμε decent επιτραπέζιο. Τι είναι αυτό το decent, πώς παίζεται αυτό. Με τα επιτραπέζια δεν το έχω πάρα πολύ. Ενώ είναι ωραίο γενικότερα, έχω κακοπέσει στις παρέες. Παλιότερα έπαιζα πάρα πολύ. Μετά το έκοψα γιατί με έπιασε μια τενοντίτιδα και μου έχουν πει ότι κρατάει και ιστορικό εδώ πέρα, τέλος πάντων, το κομπιούτερ. Και πόσο YouPorn, δηλαδή έχει τύχει να μπω στο YouPorn και να μου λένε όχι πάλι εσύ. Αλλά μάλλον δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Και καλά έκανες, πρέπει να μεταλαμπαδεύεται ο πολιτισμός. Νάκη Ιωάννα στην καινούρια της ηλικία που λέει, καλημέρα ψηλό μουσά το ερωτικό αγόρι. Πριν λίγο ξύπνησα, ήτανε μεγάλη μέρα χθες. Ωραία αλλά και κουραστική. Αν βγάλετε το μέρα και φανταστείτε τον Κωνσταντίνο να μπαίνει γυμνός στο δωμάτιο με σεξουαλικές προθέσεις και την Ιωάννα να το υπερτιμά αυτό σήμερα φωνάζοντας πριν λίγο ξύπνησα, του ήτανε μεγάλη χθες. Ωραία αλλά και κουραστική. Πω! Και τάκ στο πατάρι. Και δεν μπορούσα να σηκωθώ, λέει, με τίποτα. Και συνεχίζεται γιατί η αυτούνου μπορεί. Να, τον μπλάβιασες το. Ευτυχώς, λέει, έχω τηλεργασία σήμερα. Εντάξει, είδανε τώρα. Κανα κεράκι έμεινα, μα κάνει κανένα σεισμό να βλέπει όλη η πολυκατοικία. Να, δεν ξέρω αν καταλάβατε την μικρή μου ηρωνία. Πρέπει να τα εξηγώ, γαμώτο. Πρέπει να... Αυτό είναι λίγο άσχημο γενικότερα καλλιτεχνικά. Και είναι και άσχημο σε αυτό που λέγαμε αναφορικά στην ερωτική μου ζωή. Να, ο Βασίλης που λέει, το Decent είναι σαν τον Hero Quest αλλά πιο πολύπλοκο. Μην πάμε στα πιο πολύπλοκα, ρε Βασίλη. Είμαστε σε μια ηλικία, δεν τα θέλουμε τα πολύπλοκα. Τα έχω διαβάσει εγώ σε κάτι άρθρα που λέει, για να φέρετε τη σύντροφό σας σε οργασμό πρέπει να πιπηλάτε το 3, να αγγίζετε το 13, να έχετε το νου σας, μην βαρέσει το τηλέφωνο, να έχετε το ένα χέρι στο enter, το άλλο στο ποντίκι και το τρίτο δεν έχει άλλο χέρι, ρε. Αφού δεν το βλέπεις. Δεν έχει νύχη αυτό το δάχτυλο. τίποτα. Τα απλά τα επιτραπέζια, αυτά που τα παίρνεις και έτσι όπως είναι με την κούτα, τάκ, τα πετάς πάνω στο γιο σου. Νομίζω είναι πιο λογικό. Έχω να παίξω πολλά χρόνια τέτοιο πράγμα. Έχω παίξει strip Monopoly όμως. Το οποίο ήταν έτσι λίγο γραφικό. Ωραία, είχαμε περάσει, είχαμε μείνει στη φυλακή. Μου λέγει και πάλι φύλα εκεί. Εγώ μόνος με το μυαλό μου τελικά, αντί να τη φτάσω σε οργασμό, τη αγόρασα δύο ξενοδοχεία, να πούμε, και μια μεζονέτα στο Γαλάνδρι, στο επιτραπέζιο. Και η Ιωάννα που λέει πολύ αστείο, λέει θα μείνει κεράκι από τη δική σου τούρτα. Εγώ δεν βάζω κεράκι πάνω, βάζω χεράκι. Έχω μία φίλη, τη Γεωργία Τούρτα, και κάθε φορά έρχεται και. Δεν βάζω από πάνω, γιατί τη φτιάχνω εγώ την τούρτα. Και ούτως ή άλλως δεν θα το μάθετε ποτέ, γιατί δεν θα είστε προσκεκλημένοι. Θα τη φάω μόνος μου. Και δεν έχω και πατάρι, δηλαδή να πεις ότι έχω, να πούμε ότι θα με κλείσουν εκεί μέσα. Μισό λεπτάκι, έχω ήδη πατήσει το 3 και το 13 για να λήξουμε σήμερα σε μια παράξενη έτσι εκπομπή αποθυμένων, δεν ξέρω τι διάλογο γίνεται, αλλά αυτό δεν παίζει πάλι. Όχι ρε γάμο, άστο. Α, πάει δεν πάει, ο Αλέκος το θυμ στο ύπνο του, όταν βρει τέλος πάντων τις άκρες. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και τι πήρα τώρα εδώ, τι έχει γίνει. Α, καλά, όλα ανθυρά. Μισό λεπτό, ναι, στο περίπου, όχι ακριβώς. Είμαστε σε αναμονή. Αναμονή, είμαστε σε αναμονή. Νάντια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Α, καλά κρασιά.
1: Γιατί τι έχω πάλι, κάτι με κλείσει, γιατί κάτι ξεφορτώνουν εδώ.
0: Ξεφορτώνουνε.
1: Ναι,
0: τι ξεφορτώνουνε, έχετε τα κλοπημαία. Κάνετε τα logistics.
1: Δεν ρώτησα.
0: Okay. Στο σπίτι σου τα ξεφορτώνουνε.
1: Όχι, δίπλα έχω ένα μαγαζί.
0: Σοβαρά.
1: Δίπλα και μάλλον ο άνθρωπος έφερε φορτώνει, ξεφορτώνει, δεν ξέρω.
0: Και τι έγινε, και θα κάνει φασαρία, δεν μπορεί να ξεφορτώσει, να πούμε, με ησυχία.
1: Δεν ξέρω, και στην αρχή νόμιζα ότι ακούστηκε σαν, τέλος πάντων, τρομπώνει. Και λέω, παίζει
0: κανένα. Μη τρομπώνει, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι να μπει στην προπόνηση.
1: Ναι,
0: είναι
1: όλα. Ναι, αυτό ακούστηκε έτσι. Και λέω,
0: το τρομπώνει, το οποίο το φαντάστηκα μόλις με έψιλο γιώτα στο τέλος, σαν ρήμα. Εγώ τρομπώνω, εσύ τρομπώνεις.
1: Ω, και εγώ τρόμαξα. Ναι. Ποιος παίζει, λέω.
0: Και εγώ θα τρόμαζα άμα τρόμπωνα. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων. Τι κάνεις, Νάντια μου, είσαι καλά.
1: Καλά, έτσι.
0: Όλα, εντάξει. Είχα ένα πρόβλημα, είχα ένα πρόβλημα το πρωί, αλλά σιγά σιγά το ξεπερνάω. Βέβαια, όχι τελείως.
1: Γιατί, τι έπαθες?
0: Δεν άκουσες το πρόβλημά μου?
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έχασα, παιδί μου, το ανατομικό σημείο. Ενώ εγώ ξέρω που είναι. Δηλαδή, το έχω αποδείξει και σε τεστ.
1: Ήταν μια άτυχη στιγμή.
0: Έχω κάνει το τεστ πιο λαχανικό είσαι και το που είναι το τέτοιο. Τα έχω κάνει και τα έχω περάσει αυτά στο Facebook. Δηλαδή, είμαι πιστοποιημένος.
1: Μα ξέρει.
0: Ναι, μπράβο, αγορίνα μου και τέτοια. Και add friend, μπράβο, follow, τέτοια. Ναι, παίξε Blitzkrieg Bop και κάτι τέτοια. Αυτά. Λοιπόν, να σου πω, ήταν πολύ πρόβλημα όμως. Δηλαδή, στοχάστηκα μέσα μου. Ναι, δεν με άγχωσε. Δεν ήξερα πού να ψάξω. Αυτό ήταν το χειρότερο.
1: Μήπως αγχώθηκες και μετά έφτασες τον προσανατολισμό?
0: Όχι, γιατί εκεί που εντοπίστηκα, εγώ ήξερα που να πάω, ρε παιδί μου. Δηλαδή μου λένε δίπλα ας πούμε στις Νάντιας ξεφορτώνουν τα έπιπλα. Εγώ ξέρω τώρα να πάω εκεί που ξεφορτώνται. Αλλά όταν πήγα δεν είχε καν επιπλάδικο. Είχε μια ουζερή. Δηλαδή δεν μπορούσα να βρω τον καναπή. Το καταλαβαίνεις, τέτοιο το πρόβλημα.
1: Καλύτερο θα ήταν να είχα ένα ουζερή πάντως δίπλα.
0: Ναι, θα ήσουν αμεθυσμένη όλη τη μέρα. Φέρτε κάπου εδώ, φέρτε από εκεί.
1: Το μεζεδάκι.
0: Μίλες για το μεζεδάκι. Μεζεδάκι έχεις αυτό το πλαϊνούλι, το δεξί και το αριστερό είναι μόνο για αποκλειστική χρήση.
1: Εγώ άλλο εννοούσα, εντάξει.
0: Ναι, να σου πω, μην πάθω κανένα κουσούρι τώρα. Εσύ θα μου λες που είναι τα πλαϊνούλια, ναι.
1: Στη θέση τους είναι, μην φοβάστε. Ναι,
0: άμα με δεις και τα χάνω, γιατί δεν ξέρω, πρέπει να είναι της ηλικίας αυτό, δεν ξέρω τι διάλογο. Θα ρωτήσω και το Σταύρο μετά, αν θυμάται τίποτα να πούμε. Αλλά θα μου λες εσύ ότι να, εδώ πιάσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί έπαθα τρομερό σοκ. Ήταν απίστευτο αυτό. Ήταν πλήγμα στην ματαιοδοξία μου, την ερωτική.
1: Όχι, ρε παιδί μου, όχι, μην το σκέφτεσαι έτσι. Και κοντά, όχι.
0: Και ενώ έχω και οικειότητα. Πρόσεξε να δεις τώρα, δηλαδή, πώς δουλεύει το υποσυνείδητο. Έχω και οικειότητα, δηλαδή δεν είναι ότι αυτό. Δεν ρωτούσα.
1: Δεν
0: όχι, δηλαδή μπορούσα να ρωτήσω άμα. Δηλαδή η κοπέλα είναι μια χαρά.
1: Αλλά ντράπηκες.
0: Όχι, δεν ντρεπόμουν. Έλεγα θα το βρω μονάχος. Με πιάσε αυτό το πείσμα που έχουμε εμείς οι καρκίνοι.
1: Ναι.
0: Είσαι και εσύ, είσαι πεισματάρα, είσαι στριμμένο άντρα, τέτοιο αυτό.
1: Βέβαια. Τι? Είναι δυνατόν. Ποτέ, όχι, εγώ είμαι πολύ καλό άνθρωπο, εύκολο, βολικό.
0: Εσύ.
1: Ποιο καρκίνο είναι, γκρινιάρης.
0: Εσύ.
1: Ναι. Εντάξει, είναι φήμες νομίζω αυτά. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι γκρινιάρης.
0: Όχι, παιδάκι μου, εγώ δεν είμαι. Με έχει ακούσει, με γκρινιάζω.
1: Είσαι γκρινιάρης.
0: Καθόλου, καθόλου δεν το μπορώ. Παθαίνω του βρουτζά, δεν μπορώ.
1: Ούτε και εγώ μπορώ, αλλά ναι, είναι.
0: Αλλά το κάνεις.
1: Γκρινιάζω, ναι.
0: Δεν
1: γκρινιάζεις κι εσύ. Όχι. Τι σου καρκίνος είσαι.
0: Ναι, είμαι με οροσκόπο έμπλαστρο και έχει επικρατήσει ο οροσκόπος μου.
1: Α, οι λέοντες δεν είναι γκρινιάζεις.
0: Όχι, λέω ότι ο βασιλιάς της τζούγκλας είσαι με τα καλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα γκρινιάξω εγώ, παρατήστε με. Δηλαδή είστε που σας πλεμπέει τέτοια. Δηλαδή σε πιάνει του λέοντα το τέτοιο. Έχω και το μπροκρούστι στα γαυγάμιλα που σηματοδοτεί, να πούμε, μια ικανότητα έτσι να μην σε νοιάζει.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και έχω τα συναστρία μου στο σωστό μέρος, νομίζω, όλα καλά. Τι κάνεις, είσαι σπίτι.
1: Είμαι καλά. Είμαι σπίτι και σήμερα και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και είσαι με το βρακί και το μπλουζάκι και τέτοια.
1: Εντάξει, ναι, φοράω το βρακί, φοράω όμως και φόρμα.
0: Ναι, να σου πω, τι θα γίνω, προσπαθώ τόσο καιρό, πρέπει να το ξεπεράσεις, είσαι αποστηρωμένη, πώς θα βρεις κανένα πατάρι και δεν θα μπαίνεις μέσα.
1: Δεν έχω πατάρι, γαμώ, το άκουγα τόσο ωραία την εμπειρία της Κατερίνας, έτσι. Ναι. Ανοίγει έτσι νέους ορίζοντες στην ερωτική του ζωή. Κοίτα, εμείς δεν έχουμε πατάρι όμως.
0: Εσύ όμως λόγω μεγέθους μπορείς να κρυφτείς, ξέρω εγώ, μέσα στο φούρνο, στην κατάψυξη, ξέρω εγώ, στο πλυντήριο. Δηλαδή μπορεί να του κάνεις διάφορες εκπλήξεις.
1: Στο ντουλαπάκι πάνω από το πλυντήριο. Έχω όμως ντουλαπάκι πάνω από το πλυντήριο.
0: Εκεί, στο ντουλαπάκι. Τάκ, πού πάνε να βάλεις την κάλτσα με τα χρωματιστά. Τι έκανες εδώ. Δηλαδή, και εσύ πρέπει λίγο, ξέρεις τι γίνεται. Τι οροσκόπο έχεις?
1: Συγγνώμη. Έχω ζυγό.
0: Αυτό είναι.
1: Αναποφάσιστη.
0: Πρέπει να βάλεις μονό για να κυκλοφορείς αφενός πώς το λένε, στο κύλινδρο εκεί μέσα της Αττικής, αυτό το. Πώς το λένε εσύ αυτό? Το δακτύλιο.
1: Ναι,
0: προσπαθούσα να βρω κάτι που βάζει ο προκτολόγος στην εξέταση. Λοιπόν, δεν μου ερχόταν.
1: Να σου πω κάτι. Είμαι μόνη μου. Όχι, δουλεύω.
0: Ναι, όχι μόνη σου. Είμαστε και εμείς.
1: Ναι. Εντάξει, να κάτσω με το βρακί να κάνω τι.
0: Θες να σου πω.
1: Αναστατώσω.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Με αλφα και. Δηλαδή.
1: Μα δεν το ξέρει κανένας.
0: Παιδάκι μου, θα μου το έλεγες. Θα μου έλεγες εμένα. Δολίος. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Ναι. Της
0: δεν θα το έλεγα εγώ. Το κράταγα για μένα. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Φαντάσου ότι είσαι, ας πούμε, ξυπνάς το πρωί, πρέπει να κάνεις εκπομπή και σου έρχεται ένα μήνυμα. Αλέξανδρε, είμαι με το βρακί και άμα θες να το ματσουλήξεις. Δηλαδή και εγώ θα ήμουν με άλλο κίνητρο.
1: Στην εκπομπή.
0: Ναι, τώρα
1: εσύ
0: να πούμε.
1: Εσύ κάνεις εκπομπή που δεν σε βλέπει κανείς με το βρακί.
0: Συνέχεια φορά το βρακί. Είναι ένα που δεν ξεκολλάει να μου προσπαθώ. Αλλά δεν βγαίνει να μου. Και το έχω πλακώσει σιγά σιγά, το παπαριάζω με κάτι μπαμπάκια.
1: Σε λίγο καιρό θα έχει και ζέστη, θα είμαστε πιο.
0: Ναι, ήδη έχει. Δεν θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, τώρα να είσαι εκεί με το βρακί, ας πούμε, και να στείλει τον πάνω ένα μήνυμα. Κοίτα πώς είμαι στο σπίτι.
1: Θα μπορούσα, ναι.
0: Ωραία, γιατί δεν το κάνεις όμως?
1: Που ξέρεις ότι δεν το κάνω.
0: Αφού τώρα είπες ότι δεν το κάνεις.
1: Είπα ότι δεν είναι τώρα με το βρακί. Σημαίνει ότι.
0: Έστειλες στον πάνω σήμερα το πρωί φωτογραφία ότι είσαι με το βρακί.
1: Σήμερα, για σήμερα μιλάς.
0: Ναι.
1: Όχι, σήμερα δεν έχω στείλει τίποτα.
0: Γιατί δεν το έχεις στείλει τίποτα? Και αναγκάζεται γιατί? Το παιδί και ψάχνει άλλες ξεβράκοντες. Δηλαδή, αφού το βλέπεις. Φταίς και εσύ τώρα.
1: Όχι, εντάξει, τι να κάνω. Ακόμα δεν έχω δρώσει. Δεν έχω μάλλον ζεσταθεί για να γδυθώ.
0: Ναι, αλλά σκέψου μερικά πράγματα.
1: Έχει
0: δηλαδή. Κλείσε, ρε παιδί μου, άνοιξε κανένα μάτι. Μπες στο φούρνο, κάνε κάτι. Δηλαδή. Είσαι λίγο αποστηρωμένη σε αυτά. Πρέπει να αφήσεις. Ναι, να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
1: Τον έχω. Ελεύθερο.
0: Ναι, όχι, δεν τον έχεις ελεύθερο. Ας πούμε, σου τι φοράς τώρα που είσαι μέσα στο σπίτι και δουλεύεις.
1: Περίπου.
0: Να το. Τι περίπου, το έχεις φορέσει χωρίς την κόπιτσα, έτσι για να δούμε, σαν Ζιβάγκο ή σαν Τιράντα?
1: Όχι, δεν έχω. Έχω και άλλα είδη.
0: Σοβαρά.
1: Οπότε φοράω κάτι πιο άνετο αφού είμαι μέσα στο σπίτι.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι ελευθερία. Δηλαδή τα κάγκελα, είτε είναι Φ14 είτε Φ2, είναι κάγκελα. Πρέπει να απελευθερωθείς.
1: Όχι, δεν με ενοχλεί όμως που το φοράω.
0: Άντε πάλι, δεν είναι θέμα για σένα, για τους γειτόνους, παιδάκι. Μα να στείλεις τον άλλο, κοίτα. Αυτούς που ξεφορτώνουνε.
1: Τώρα που είπες γειτόνους και γειτόνισσα που έβγαινε με τον μπικίνι και καθάριζε
0: ναι,
1: το μπαλκόνι.
0: Ναι, ναι,
1: την άλλη προχθές
0: ναι.
1: βγήκε με φόρμα. Πάει και αυτή.
0: Είδες τι κάνεις. Είναι μεταδοτικό. Παθαίνετε μεταδοτική ξενενερίαση. Μην το κάνεις αυτό.
1: Δηλαδή. Μπορεί να κρύωσε κι αυτή.
0: Τι κρύωσε. Άμα κρύωνε, θα έβγαινε έξω από το μπαλκόνι να κλάσει. Είναι άλλο πράγμα. Ενώ εσύ το βλέπεις. Είναι... Βρε, Νάντια μου, σε
1: τώρα
0: παρακαλώ.
1: Θα βγαίνω εγώ με τον μπικίνι να πλένω τα μπαλκόνια.
0: Αλήθεια, σοβαρά τώρα λες.
1: Τώρα φουντήθηκε αυτή, θα γδυθώ εγώ.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, μωρή γειτόνισσα. Ναι, μωρή ισόπο. Ναι, το νήμα τη στάθμη, πώς το λένε αυτά, τα συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Και πάρα θα πολύ. Θα σιδερώσω και στο μπαλκόνι, γιατί είδα μία γειτόνισσα άλλη ναι, που ναι. σιδέρωνε στο μπαλκόνι. Ο Πάνος βασικά την είδε μία μέρα
0: ναι.
1: και σιδέρωνε στο μπαλκόνι. Θα ξεκινήσω κι εγώ να σιδερώνω στο μπαλκόνι.
0: Έτσι, μπράβο, τι μας βγαίνει κάθε κάρια έξω να πούμε και σιδερώνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κοπέλα μου.
1: Τι μας δείχνουν, ότι είναι νοικοκυρές.
0: Ναι.
1: Κι εγώ μπορώ.
0: Σάμα τις μας νοιάζει εμάς. Μας νοιάζει ότι γίνεται και τέλος πάντων. Λοιπόν, θα περιμένω με το καλό να ξεκινήσει. Άμα κάνει ένα βήμα, θα σου βγουν τα άλλα μόνα του.
1: Λες,
0: ναι, ναι.
1: Θα απελευθερωθώ.
0: Ναι. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το πιστοποιείς και εσύ τώρα, σαν γυναίκα δηλαδή. Ως γυναίκα. Δεν έχω. Του ονείρου ήτανε, ναι.
1: Ναι, παιδί μου. Είμαι... Τι καν. Είμαι... Αυτά τα παλιό όνειρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα αναλύσουμε. Να απορία για το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί έρχονται στο μυαλό μας έτσι το... εκεί που κοιμόμαστε και μας αγχώνουνε.
0: Όχι, δεν αγχώθηκα, παιδάκι.
1: Μόνο ωραία όνειρα.
0: Ωραίο ήταν αυτή, αυτή που είδα. Είναι πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικά ωραία.
1: Γιατί ναι. ο εγκέφαλος σου δεν σε άφησε να ολοκληρωθεί το όνειρο με ωραίο τρόπο και ξύπνησες με αυτό το άγχος, έτσι, με αυτό το
0: στεναχώρια. Μπορεί να την κόλλαζα, να τις θύμιζα παλιές καλές στιγμές, τέτοια και δεν ήθελα. Ναι, μπορεί γι' αυτό. Πόσο πιο ντακτυλντή να μου κάνω.
1: Περίεργα παιχνίδια.
0: Πού να δεις το χέρι πάει μόνο του στο ποντίκι καθώς έχουμε φτάσει στις παραπέντε και πρέπει να στο κλείσω.
1: Ναι, ναι, να μου το κλείσει, θα δουλέψει λίγο και
0: ναι, να σου πω τώρα μετά την ώρα που θα δουλεύεις, εσύ, ναι, άμα ζεσταθείς και έχεις κανένα βρακί για μάσημα, ναι, θα μου πεις. Ναι, σου δίνω ένα να ματσουλίξεις. Το έχουμε, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, περιμένω με χαρά, ναι.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Να, μια χαρά που έχω.
1: Είδες.
0: Ναι, ναι, τεραστίο διαστάσιο είναι. Καλά, τεραστίο είναι από μακριά. Τι θα μαγειρέψεις το μεσημέρι?
1: Όχι. Περίμενα αυτή την ερώτηση.
0: Ναι,
1: επειδή και... χθες το βράδυ αργήσαμε να γυρίσουμε, είχαμε πάει στο γιατρό που σου έλεγα.
0: Τι έγινε, θα πεθάνετε?
1: Τελικά όχι, θα ζήσουμε. Απλά μας είπε το κλασικό, λίγο τη διατροφή. Δηλαδή στον πάνω, όχι σε μένα. Εγώ λέει, έχω κίνδυνο μηδέν.
0: Τι,
1: έτσι, εσύ, με βέβαια, νούμερα,
0: εσύ που τα μαγειρεύεις, έχεις τέτοιο πείσμα που θα κάτσεις να τα φας κιόλας. Ο άλλος ο κακομοίρης δεν φταίει σε τίποτα να κάτσεις να φάει τις αηδίες που φτιάχνεις και είναι, δεν υπάρχει μηδενικό
1: κίνδυνο. Ναι. Του είπε να τρώει 3 με 4 φορές την εβδομάδα όσπρια, λαβερά και τέτοια.
0: Πάλι καλά.
1: Να τρώει αυτά.
0: Πάλι καλά που είναι καλοκαίρι και θα ανοίγεται τα παράθυρα.
1: Τέλος πάντων, ναι. και έφτιαξα αρακά πρωί-πρωί.
0: Ρε σύχαμα!
1: Δεν θέλω.
0: Να μου στείλεις τίποτα, δεν θέλω. Να μασουλήσεις το βρακί σου, μονάχη σου, να μείνεις. Σύχαμα!
1: Και θα κάνω και σνίτσελ μετά. Θα ψήσω και σνίτσελ.
0: Σήμερα να πούμε το σνίτσελ.
1: Τι θέλει να φτιάξω.
0: Να σου πω
1: τι θες να σου μαγειρέψω.
0: Το σνίτσελ είναι τρομερά σεξουαλικό για ένα και μόνο λόγο.
1: Τι?
0: Θυμίζει ποπό ιδρωμένης τουρίστριας που έχει κάτσει στην άμμο.
1: Σνίτσελ.
0: Ναι.
1: Α, επειδή είναι
0: επαναρισμένο. Ναι, ναι, είναι μπαναρισμένο. Και εμένα όλες μπαν με έχουν χαμό το.
1: Τι θέλω να σου φτιάξω, έλα, δεν θέλω να κλείσουμε
0: τη
1: γραμμή.
0: Τη διάθεση.
1: Με πατατούλες.
0: Ναι, πάντοτε. Αλλά λοιπόν, να μου φτιάξεις πατάτες τηγανιτές, θέλω εγώ.
1: Αυγουλάκια.
0: Όχι, όχι.
1: Φρέσκα.
0: Έχεις φρέσκα αυγά. Έχω κι εγώ. Και μάλιστα είναι από.
1: Από κότες,
0: ναι, από καλό κολικότα. Είναι, ναι, ναι.
1: Θέλεις, αυτό που μήπως να το κάνεις λίγο έτσι, να έχουμε έναν άνθρωπο δικό μας, να μας θέλεις αυγά.
0: Πόσα θες, όχι, δεν είναι. Εδώ είναι homemade.
1: Που εμείς τα αγοράζουμε να πούμε και δεν ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ναι, τώρα θα ξέρεις τι τρως σε αυγό.
1: Ναι. Εγώ τα πάω στο χωριό, τα αυγά τσακίζω.
0: Δεν κάνετε τίποτα άλλο, θα πάτε στο χωριό. Μέχρι και στο χωριό, μία από εδώ είναι οι συγγενείς, είναι η αφίσα του παππού και της προγιαγιάς και κάτι τέτοια. Έλα τώρα. Ναι, βήξε μας κιόλας να πούμε σύχαμα. Ναι, αρακάρε, αρακάρε, πρωί-πρωί.
1: Ήτανε γρήγορο όμως. Αυτό δεν ήταν.
0: Ναι, αλλά ήμουν απολαυστικός, είχα τεχνική. Βάζεις πολλές θεματικές μαζί και με προσβάλλεις κι άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τέλος πάντων. Σ' αφήνω τώρα, καλή όρεξη, ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ωραία. Να φάτε τον αρακά, ναι. Να τον μην ξεχάσετε να τον εφάτε.
1: Ναι, τον έτσι. Αρακά, όχι εγώ.
0: Έχει καταπληκτικούς τρόπους ο αρακάς, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πρώτον, να τον σερβίρεις και δεύτερον, να τον πετάς από το σπίτι. Έχει καταπληκτικούς τρόπους.
1: Πώς αλλιώς τον σερβίρεις, δηλαδή.
0: Όχι, τον σερβίρεις με το πιάτο, το παίρνεις και το πετάς από τον μπαλκόνι και όπου πάει. Θεωρείται σερβίρισμα αυτό.
1: Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ. Ούτε εμένα μ' αρέσει.
0: Ο, ναι.
1: Απλά το μαγειρεύω γιατί τον τρώνε οι υπόλοιποι.
0: Σάμα τη τάλα που φτιάχνει. Ναι, ναι, οκ. Okay, ναι.
1: Έλα, ρε.
0: Φιλιά τώρα, ναι. Γεια. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι ωραία. Καταπληκτικά. Έλα, ρε γαμώτο. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Έχω μείνει με την κατεστραμμένη μου αντρική μαντοδοξία. Έχω μείνει εδώ με τον φίλο τον Κώστα που λέει: Αλέξανδρε, guten morgen. Νταουνιάσαμε πρωί-πρωί, λέει, με τα φαγιά, μπανάνα, κρέμα, τοστ και κλείσιμο μακαρόνια με κυμά. Παιδιά, σήμερα αν δουλεύετε στην Ψιτάλια, να ξέρετε, με ένα στατιστικό μικρό δείγμα που έχουμε εμείς εδώ, θα σας έρθουν σουπιές με ατλακών, μπανάνα με ρε σιχάματα. Ρε, να ο Βασίλης λέει, στα μουσικά λέει, θα είσαστε ίσως πιο κοντά πλέον μετά τους Metallica και Iron Maiden. Έχουμε περάσει σε Dimmu Borgir, Ice Death. Dimmu Borgir, μ' αρέσει πολύ η μουσική, αυτό το δεν μ' αρέσει. Αλλά οι Ice Death μ' αρέσουν για ένα και μόνο λόγο, ότι έχουν εξώφυλλο τον Spawn σε μία έτσι, έκδοση και μας αρέσουν πάρα πολύ. Και ο Ιωάννης που διέγραψε ένα μήνυμα. Όχι ρε γαμώτο. Τι χαρά είναι αυτή. Τι χαρά ένιωσα στο τέλος της εκπομπής. Δεν θα χρειαστεί να διαβάσω μήνυμα του Ιωάννη. Πόσο χαρούμενος μπορεί να είμαι. Και το σβήσε μόνος του. Καταπληκτικό, θα τα ξαναπούμε το βράδυ. Στις 12 η ώρα θα κάτσουμε κάτω από τη μεγάλη ταμπέλα που γράφει «Έχω μία απορία». Και για 2 ώρες το βράδυ, από τις 12 μέχρι και τις 2 και πάλι εδώ στους 98,1, θα ξημερώσουμε μαζί την Παρασκευή. Οπότε ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τότε. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Προσπαθώ να βρω το ούτρο μας. Για να δω, ναι, ναι. Μπορεί να τύχει σήμερα να βρεθείτε εκεί στο λιβάδι της ζωής σας. Ναι, ναι, ναι. Γιατί γελάμε, κανείς δεν έχει ιδέα. Εκείνη να σας κοιτάξει με τα ματάκια, τζι τα μπιρμπιλωτά. Όχι όλους, μερικοί είναι κλεισμένοι στο πατάρι. Με τα κερατάκια, τζι τα κυρτά. Όχι όλους, μερικοί είναι απόξω από το πατάρι. Τα κερατάκια. Με τη χαροπίτζη την ουρίτσα να σας κοιτάξει και να σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να τη πείτε κι εσείς.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είναι ο Τάκης, είναι ο Ντίμης, είναι ο Σταύρος και είναι ο Τζίμης ο Μανολάκος. Μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία, μεγάλη επιτυχία.
5: Πρέπει να παίξω, δε θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πάλι δεν θα χορτάσω.
1: Ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να τα αποφύγω. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι για λίγο, να ηρεμήσω. Μα το
2: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Επίτηδες σας το έβαλα επειδή είχε ανέβει η θερμοκρασία, να ξέρετε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future. Κοιτάξτε, χαμογελό κολλήνος της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Εμπιστευτικό είναι αυτό. Νάσο, Νίκο, καλησπέρα.

Orient Express, whisky. Δεν είναι μία λέξη αυτό, μην πάει το μυαλό σας στο πιωτό, εντάξει. Είναι whisky. Γιατί σας βλέπω από το μάτι τώρα, το μυαλό σας πάει κατευθείαν στο κακό. 22 Κελσίου αυτήν ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Για αύριο Παρασκευή, να ξέρετε, θα έχουμε πτώση 2 βαθμών και συννεφιά. Σαββατοκυριακή ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα πάμε και παραπάνω από σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, καιρός είναι να βγάλετε έξω τα κοντομάνικα, τα σορτσάκια slowly slowly και τις παγωμένες τεκίλες.

0: Να δηλαδή περίπου θα πάθουμε overdose εκεί στο ΆΚΑ και στις γύρω-γύρω εγκαταστάσεις. Γιατί σκεφτείτε, σε ένα μήνα έχουμε Metallica, Final Four και Iron Maiden. Ναι, οι υπάλληλοι εκεί στο ΆΚΑ, παιδιά, να φέρουμε βέτεξ, να σκουπίζουμε τον υδρότα τους.
1: Από φόρτος εργασίας. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Το βλέπω, κύριε Υπουργέ, το βλέπω.

0: Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ με τον Αείμνηστο το 1992 στην Πάτρα, όταν είχε έρθει εκεί για μια σεζόν να παίξει σε ένα κλαμπ. Πολύ ωραίος τύπος. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, να σας πω ότι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, άνοδος κάθοδος, είναι όπως θα την ονειρευόσασταν ίσως. Από το παλιό αεροδρόμιο και μετά, προς Πειραιά λίγο εκεί θα δυσκολευτείτε. Προς τα Σοσκάι, όλος ο υπόλοιπος δρόμος, άνοδος κάθοδος, είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτός. Λεωφόρος Αθηνών, μια χαρά. Άνοδος κάθοδος λεωφόρου Μεσογείων, πάρα πολύ καλή. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας, σχεδόν όλοι είναι εξαιρετικοί, να την χρησιμοποιήσετε. Τώρα όσον αφορά το κέντρο, τα πράγματα εκεί ανέκαθεν ήταν δύσκολα. Πατησίων επίσης είναι μια χαρά, Βεϊκού το ρεύμα. Προς Μαρούσι επίσης είναι εξαιρετικό. Καλωσόρισω τον φίλο μου τον Γιώργο. Τον Γιώργο. Αυτό είναι εμπιστευτικό από τη φίλη μου την Ρένα. Και έρχεται από το 1985, παρακαλώ.
1: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy.

Διαδικτυακά μας ακούτε από τον επίσημο ιστότοπό μας free981.fm. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Μέσω ίντερνετ αυτά. Μιας και μιλάμε για ίντερνετ, παγκόσμιος πρωταθλητής στις ταχύτητες του mobile ίντερνετ, το Μάιο που μας περνάει τώρα, αναδείχθηκε το Κατάρ, πετυχαίνοντας την εντυπωσιακή επίδοση των 330 Mbps download, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 310 Mbps και στην τρίτη το Κουβέιτ με 233 Mbps. Κάπου εδώ θα θέλαμε να δούμε και που βρίσκεται η Ελλάδα. Στον παγκόσμιο χάρτη λοιπόν των χωρών με το πιο γρήγορο mobile και ευρυζωνικό ίντερνετ, η Ελλάδα περιορίζεται κάπου στο μέσον. Το Μάιο η Ελλάδα, να ξέρετε, έχασε 6 θέσεις στη διεθνή κατάταξη χωρών με το πιο γρήγορο mobile ίντερνετ, καταλαμβάνοντας την 39η θέση ανάμεσα σε 147 κράτη με ταχύτητες σύνδεσης στο σταθερό ευρυζωνικό δίκτυο. Για τα σπιτικά εννοούμε, βρέθηκε στην 104 θέση ανάμεσα σε 181 κράτη του κόσμου. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Όκλα, στο mobile internet, η μέση download στην Ελλάδα, στο mobile internet, ήταν τα 77 Mbps και στο upload τα 13. Αυτά έτσι για να ξέρουμε και τι παίζει. Gazebo, τηλέφωνο μάμα από το 84, θα μας πάει στο break των 6:30.

0: Καλωσορίζω επίσης τον φίλο μου και συνονόματό μου Πάνο Γεωργόπουλο. Μην φύγετε, πάμε break, τα λέμε σε λίγο.
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

του Symphony of Love. Βρισκόμαστε στα 36 μετά τις 6, ζωντανά στο Free 981, φίλες και φίλοι από την Αθήνα. Καλησπέρα όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα. Είμαι ο Πάνος Μπλάνας, θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι, το στούντιο. Θα μας δείξει 8 ακριβώς, μεταδίδοντας απλά αυτά που έχουμε λατρέψει, okay? Classic Hits Radio, Free 98.1.

Είναι η ληστεία της χρονιάς, να ξέρετε. Τον Ιανουάριο του 2026, ο Άντριαν Σάλτι βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Μονακό προκειμένου να ενημερώσει το ίδιο και η οικογένειά του δέχονται απειλές για τη ζωή τους από μέλη της παραστρατητικής οργάνωσης Wagner. Δεν πέρασε πάρα πολύ καιρό και ορισμένα από τα πιο πολύτιμα πετράδια της συλλογής των αυτοκινήτων του Σάλτι έκαναν φτερά. Ανάμεσα σε αυτά ένα Cosgen Agera One αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα από τα 7 που έχουν κατασκευαστεί συνολικά, τα οποία ήταν μερικά από τις ταπεινές Porsche, δύο Ferrari, μία Rolls Royce Phantom, ψιλοπράγματα δηλαδή όπως καταλαβαίνετε. Τελικά του πήραν 17 εκατομμύρια, αξίας 17 εκατομμυρίων αυτοκίνητα. Εγώ ούτε να το γράψω δεν μπορώ αυτό το 17 εκατομμύρια. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Μιμή, καλώς ήρθατε.

Computer Oigo. Θα πάμε τώρα να δούμε τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο στον πλανήτη. Και βεβαίως θα σας πάω Κίνα. Εκεί θα συναντήσουμε τον G4, ο οποίος διευκολύνει το εμπόριο και τη μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ασιατικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων και στην ουσία συνδέει την Ασία με την Ευρώπη. Με συνολικό μήκος πάνω από 2.200 χιλιόμετρα, ο αυτοκινητόδρομος αυτό συνδέει το Πεκίνο με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Είναι από τους δημοφιλέστερους και πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Κίνας. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1986 σε ένα μικρό μόλις τμήμα με 2-4 λωρίδες. Βεβαίως πρόσφατα λόγω του έντονου κορεσμού πολλά τμήματα του αυτοκινητόδρομου αναβαθμίστηκαν σε 6-8 λωρίδες κυκλοφορίας. Βεβαίως ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει ακραία κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικά κατά τη διάρκεια της Εθνικής Εορτής της Κίνας. Ο δρόμος πλαταίνει προσωρινά σε περίπου 50 λωρίδες, ναι καλά ακούσατε, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και στη συνέχεια στενεύει απότομα, προκαλώντας τεράστια μποτιλιαρίσματα. Ένα είναι το γνωστό φαινόμενο του μπουκαλιού, το έχουμε και εδώ στο ποτάμι το δικό μας. Με μόλις 3 λωρίδες, 4 ξέρω εγώ. Ενώ οι άλλοι, ας πούμε, έχουν 50. Μια χαρά θα πάει και αυτό.

Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει στο 1985. Αυτή είναι η Καζίνο με το Around My Dream. Καλώς όρισα τον φίλο μου τον Μιχάλη από τη Βουλγαρία. Τον φίλο μου τον Μανώλη. Βάλε μουσική να μας ηρεμήσει.

Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει ιδιαίτερα. Αυτή είναι η Dust Band, ξέρετε φίλες και φίλοι, με το Let It Whip. Σε λιγάκι έρχομαι να σας πω για κόμιξ, μην φύγετε.

καλωσορίζω Τζον Τζόνετ Φάδερ. Και μιας και θα μιλήσουμε για κόμιξ, καταρχάς με τον όρο κόμιξ εννοούμε μια σειρά σχεδίων συνήθως οργανωμένων σε πλαίσια τα οποία ονομάζονται καρέ, τα οποία περιλαμβάνουν κείμενα με μορφή διαλόγου ή λεζάντας. Η λέξη κόμιξ, να ξέρετε, προέρχεται από το αμερικάνικο κόμικ, που χρονολογείται από το 1911. Το 1950, να ξέρετε, κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό περιοδικό που περιείχε αποκλειστικά κόμιξ. Ήταν το Tam Tam. 1950 αυτό, έτσι. Αργότερα, το 1951, κυκλοφόρησαν τα κλασικά εικονογραφημένα. Μάλιστα είχαν και πιο σοβαρό θέμα, όπως είχαν συμπεριλάβει στα τεύχη τους τους άθλιους του Βίκτορο Σουγκό. Αμέσως μετά φτάνουμε στο 1952, εκεί δημιουργήθηκε ο μικρός ήρωας, ένα περιοδικό που έμεινε ιστορία και μιλούσε για τον κατοχικό ζυγό και για τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Πάρα πολλά περιοδικά στο μεταξύ ήρθαν και κάπου εκεί, δεκαετία 60, ήρθε και το Mickey Mouse από την Αμερική, το οποίο βεβαίως είχε ξεκινήσει από το 1928, να ξέρετε. Αμέσως μετά το Mickey Mouse ήρθε και ο Popeye, αλλά ο Popeye ήταν πίσω σε κυκλοφορία και μάλιστα ο Mickey Mouse τον περνούσε με διαφορά 10 ως 15.000 αντίτυπα παραπάνω. 10 δραχμές τότε κόστιζαν, να ξέρετε, το 67 ας πούμε. Μετά ήρθε ο Black. Το 1954 δημιουργήθηκε στην Ιταλία ο Black, να ξέρετε. Ήρθε περίπου το 1970 στη χώρα μας. Ο μικρός Σερίφης υπήρχε. Αλλά αρκετά μικρότερα κάτι τέξ, κάτι τέτοια. Όμπραξ, αθλητικά ήταν τον κόλο φίλαθλος, καμία σχέση με τις αθλητικές εφημερίδες. Εκεί να δούμε επίσης τον Lucky Luke τη δεκαετία του 80, ο οποίος Lucky Luke δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Ο Αστερίξ, ο Οβελίξ, ο Τεν-Τεν. Είχαμε επίσης τον Σεραφίνο και άλλα τεύχη. Βεβαίως αυτά ήταν τα πιο αγορίστικα, αν θέλετε. Το 1972 κυκλοφόρησε για τα κορίτσια και το περιοδικό Μανίνα. Το κυκλοφόρησε η θρηλυκή εγγονή της θείας Λένας, η οποία έβγαινε μάλιστα και στο ραδιόφωνο τότε. Γύρω στις 150.000 τέρχη, παρακαλώ, πουλούσε η Μανίνα το 1972 στα κορίτσια στην Ελλάδα. Μετά έρχεται η Κατερίνα, πάλι για τα κορίτσια. Το 1979 κυκλοφόρησε μάλιστα και η Σούπερ Κατερίνα. Το πρώτο τεύχος ήταν με τον Τζον Τραβόλτα. Μάλιστα πούλησε 70.000 αντίτυπα, παρακαλώ. Και άλλα, κάτι πάτη, κάτι έτσι. Μια χαρά ήταν. Έχω μόλις ένα τραγούδι για να πάω στο διαφημιστικό break των 7. Μην φύγετε, έρχομαι σε λιγάκι.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

πάρα πολύ καλά. 4 μετά τις 7 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Βλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Κουμπάκι χρονομηχανής. 7 Μαΐου 1966, Mamas and the Papas βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 100 με το single Monday Monday. Είναι από το πρώτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο If You Can't Believe Your Eyes and Ears και είναι το μοναδικό νούμερο 1 που είχαν ποτέ οι Mamas and the Papas στα αμερικανικά charts. Το Μάρτιο του 1967, στην ένατη τελετή απονομής των Grammy Awards,

Καλώς ήρθες. Κουμπάκι χρονομηχανής 7 Μαΐου 1971. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες το Brown Sugar σαν σήμερα και μάλιστα 11 ημέρες πριν κυκλοφορήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι το τραγούδι που άνοιξε το άλμπουμ Sticky Fingers, το οποίο κυκλοφόρησε τελικά 23 Απριλίου 1971.

Μπάκι χρονομηχανής τώρα. 7 Μαΐου 1983. Εκεί συναντάμε την Patti Smith με το single Because the Night. Ξανακυκλοφόρησε, να σας πω, το 1983 σαν σήμερα, γιατί στην ουσία ένα τραγούδι του 1978, γραμμένο και ηχογραφημένο σε πρώτη φάση από τον Bruce Springsteen. Έφτασε νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 13 στο αμερικανικό Billboard 100.

Καλωσορίζω τη φίλη μου την Άντια, καλωσορίζω Κώστα Λούμο. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 7 Μαΐου 1986. Νούμερο 10 στα βρετανικά charts είναι Hey Lewis and the News με το The Power of Love. Classic Hits Radio 98.1.

κουμπάκι χρονομηχανής τώρα. 7 Μαΐου 1988. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκεται ο Terence Trent D'Arby με το Wishing Well. Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του το άλμπουμ πούλησε παγκοσμίως, να ξέρετε, πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα.

Βρισκόμαστε στις 7 Μαΐου 1988 στην κορυφή του Billboard 100. Δεν αλλάζουμε τίποτα, ούτε το Billboard 100, ούτε την κορυφή, ούτε το 7 Μαΐου. Απλά θα μετακινηθούμε 3 χρόνια αργότερα, στο 1991. Γιατί εκεί θα συναντήσουμε τη Sinéad O'Connor με το Nothing Compares to You. Το τραγούδι είναι μια δημιουργία.

Αφήνουμε πίσω μας αυτή την υπέροχη μπαλάντα και πάμε τώρα στις 7 Μαΐου 1988 γιατί συναντάμε τους Fleetwood Mac με το άλμπουμ Tango in the Night, το οποίο πάει ξανά νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο στα βρετανικά άλμπουμς. Να σας πω ότι είναι η δεύτερη φορά που φτάνει νούμερο 1, γιατί είχε φτάσει άλλη μία όταν κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν, το 1987. Περιέχει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία ήταν μεγάλες επιτυχίες. Το Big Love, το Seven Wonders, το Little Lies που ακούμε τώρα, το Everywhere. Τι είναι το δεύτερο καλύτερο άλμπουμ σε πωλήσεις της μπάντας. Αμέσως μετά βεβαίως το Rumor, του Rumors, το οποίο βεβαίως ήταν αξεπέραστο. Το Tango in the Night έφτασε, όπως σας είπα, νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία, νούμερο 7 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα, αφού πρώτα πάμε στις 7 Μαΐου 1977. Στην πρώτη θέση του Billboard 100 βρίσκεται το τραγούδι Hotel California των Ingles. Κυκλοφόρησε σαν single το Φεβρουάριο του 1977 και είναι από το άλμπουμ Hotel California. Στο Φεβρουάριο του 1978, στην 20η τελετή απονομής των Grammy Awards, θα τους χαρίσει το βραβείο Record of the Year. Το στέλνω στον φίλο και συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

39 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future. Αυτό της Πέμπτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα, μεταδίδοντας μερικά μόνο από αυτά που έχουμε λατρέψει.

Σε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά θα έρθει στην παρέα μας ο Γρηγόρης Τάικος. Θα μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στο Γιάννη Μουτσόπουλο μέχρι τα μεσάνυχτα.

Anastasia, 2000. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως και είναι διασκευή. Εδώ θα συναντήσουμε τον George Martin, ο οποίος διασκευάζει Temptations το 1993.

Η Κίρκα του 1995. Όπως σας είπα και λίγο πριν, στελικάκι στην παρέα μας θα έρθει ο Γρηγόρης Στάικος να μας πάει μέχρι τις 10. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέχρι την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν και να τους χαμογελάτε πολύ και με νόημα. Συμφωνήσαμε? Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

για άλλο ένα Mixdown Radio Show για αυτό το απογευματάκι προς βραδάκι Πέμπτης. Πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς 10. Καλή μας διασκέδαση.

πάει μέσα σε ένα medium, σε ένα μέσο. Είτε είναι ο καμβάς, είτε είναι το χαρτί, είτε είναι το, ξέρω εγώ, το σελινόιντ, είτε οτιδήποτε τέτοιο. Και εκφράζει ουσιαστικά, βρίσκει ένα τρόπο να καθρεφτήσει πράγματα που έχει μέσα του. Αυτό είναι μία μέθοδος, θα λέγαμε, τέχνης. Γιατί ακριβώς το τι είναι τέχνη, τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να σας βρω έναν ορισμό. Δεν μπορώ να βρω καν στον εαυτό μου. Οπότε είναι ένας άνθρωπος, τον φανταζόμαστε, ο οποίος αντιλαμβάνεται, πιθανώς όχι πλήρως, αλλά αντιλαμβάνεται ένα συνέστημα, μία ιδέα, η οποία συνήθως εκπορεύεται από ένα συνέστημα, αλλά τέλος πάντων πάνε χεράκι-χεράκι αυτά. Αντιλαμβάνεται μέσα του μία φλόγα κάτι και θέλει να το βγάλει έξω, να το δει ο ίδιος, να το δουν οι άλλοι, όποιο και αν είναι το κίνητρό του. Και χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αγαπημένο μας, οριακά, όχι οριακά, πραγματικά θεϊκό εργαλείο, και το θεϊκό είναι με κεφαλαία, με caps lock, γιατί όντως είναι θεϊκή η υπόστασή του. Χρησιμοποιεί αυτό που ονομάζουμε όλοι ως φαντασία. Βάζει τη φαντασία του λοιπόν, είναι ένας ερωτευμένος ποιητής, φέρνει στο μυαλό του την αγαπημένη του, φέρνει τα συναισθήματά του και ξαφνικά προκύπτει ένα καταπληκτικό ποίημα. Υπάρχει ένας ζωγράφος που φέρνει στο μυαλό του τις μαυρίλες, ας πούμε, που έχει στη ψυχή του, και ξαφνικά ο καμβάς με άλλα χρώματα και πιθανώς με μια άλλη εικόνα λέει τα ίδια λόγια που ουρλιάζουν μέσα του. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, είναι μετουσιωτικό. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε το εργαλείο που είπαμε και πριν, το θεϊκό της φαντασίας, η οποία μπορεί να κάνει χιλιάδες πράγματα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέρος, ο τρόπος. Τώρα υπάρχει πάντοτε και το γιατί, δηλαδή γιατί ένας άνθρωπος να κάτσει να το κάνει αυτό. Θυμήστε μου να ξεπεριορίσουμε την έννοια της τέχνης από αυτά τα τρία που έχω αναφέρει εγώ, γραφή, ποίηση, ζωγραφική κτλ. Γιατί δεν ξαναλέω τη γλυπτική, γιατί έρχονται αυτές να πούμε και εγώ από τον Ιούλιο και μετά μπορώ να μιλήσω. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το τι κάνει. Υπάρχει πάντοτε και η αγαπημένη μας αλληλουχία, το τι και το γιατί. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος κάθεται και το κάνει αυτό? Θέλει να μοιραστεί κάτι? Δεν βρίσκει τα λόγια, αισθάνεται αποκομμένος, έχει γεμίσει, είναι ξέχυλος και δεν βρίσκει τρόπους? Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι ξέχυλοι συναισθημάτων, ας πούμε, φορές στη ζωή τους, και ο απλός λόγος δεν τους φτάνει. Πρέπει να το κάνουν κάτι, να δημιουργήσουν με αυτό. Και βρίσκουν ένα αποκούμπι σε οτιδήποτε. Μπορεί να είναι θέατρο, γλυπτική, ζωγραφική, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ματαιόδοξο, ότι δώστε μου σημασία. Έχει πολλά μέσα. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το παραγώγημο, αυτού που αναφέραμε τώρα, απευθύνεται κάπου. Και έτσι γίνεσαι κοινωνός ενός μηνύματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πιο όμορφο όμως απ' όλα, γιατί ουσιαστικά είναι ένας κώδικας επικοινωνίας, εκεί ήθελα να καταλήξω. Το πιο όμορφο απ' όλα είναι ότι τα λόγια είναι καμιά φορά παρεξηγήσιμα. Δηλαδή, αν δεν βάλεις σωστά τα σημεία στίξης, μπορεί ο άλλος να μην καταλάβει ακριβώς τι λες. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Το πολύ όμορφο στις υπόλοιπες μορφές τέχνης, γιατί και να το εκφέρεις λόγο είναι τέχνη, ήθελα να καταλήξω που σας είπα να μου κάνετε την άνω τελεία, ότι όλα είναι μια μορφή τέχνης. Κλείνουμε λοιπόν εδώ αυτή τη μικρή παρένθεση. Το πολύ όμορφο σε όλα αυτά είναι ότι ο καθένας πλέον, εσύ έχεις τελειώσει εκεί ως ο πομπός του μηνύματος, εσύ που ζωγράφισες κάτι. Έφτιαξες, ας πούμε, το super goofy και το super φιστίκι του. Είναι για adults only. Αλλιώς το ταντάχ παίρνει άλλη. Τέλος πάντων, φοράει και το σόβρακο, να πούμε, με εκείνο το άνοιγμα πίσω. Είναι παράξενο. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Εμείς έχουμε φτιάξει το super goofy ως από την από εδώ μεριά του μηνύματος. Έχει τελειώσει. Το τι καταλαβαίνει τώρα ο καθένας, ενώ βρίσκεται μπροστά στον καθρέφτη που δημιούργησες, εδώ πέρα είναι και το όμορφο, γιατί χάνεται τελείως ο έλεγχος. Μπαίνει η υποκειμενικότητα του καθενός και είναι αυτό το πολύ ωραίο που ο λόγος εδώ χάνει. Ενώ κανονικά, ας πούμε, ο εκφερόμενος λόγος θα έπρεπε να είναι μια πολύ δυναμική, έτσι, εκφραστική ικανότητα. Είναι, αλλά εδώ χάνει, διότι ό,τι πεις, συνήθως ο άλλος το 90% θα καταλάβει αυτό που λες.
Όταν όμως γράψεις ένα ποίημα,

φτιάξε ένα γλυπτό, φτιάξε ένα πίνακα, κάνεις μια θεατρική παράσταση, ένα κείμενο, ξέρω, οτιδήποτε τέτοιο. Δεν απαραίτητο ότι αυτό που εσύ κατέθεσες εκεί, στον γκισέ, είναι αυτό που έκανε ανάληψη ο άλλος. Και εδώ είναι το πανέμορφο της υπόθεσης, γιατί μπλέκονται πολλά. Μπορώ να μιλάω πάρα πολύ ώρα, γιατί θεωρώ ότι είναι τέχνη πάρα πολλά πράγματα. Από τον τρόπο να σκέφτεσαι, τον τρόπο να δράς μέσα στην καθημερινότητά σου, τέχνη είναι να κρατάς ισορροπίες και απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στους άλλους, σε ένα κόσμο ο οποίος είναι εχθρικός. Τέχνη είναι να βρεις μια άλλη οπτική, να, όχι μόνο να επιβιώσεις, αλλά να είσαι χαρούμενος μέσα σε κατά συνθήκη άσχημα πράγματα. Τέχνη είναι να συμβιώνεις με τις σκέψεις σου, να μείνεις έρμεο. Είναι πάρα πολλά πράγματα που είναι τέχνη. Δηλαδή, ένας αγρότης είναι τεχνίτης αν είναι καλός. Ένας τσαγκάρης είναι τεχνίτης αν είναι καλός. Δεν χρειάζεται να γράψουν όλοι ένα ποίημα, ας πούμε, του κερατά. Μπορεί να έχεις μια πολύ όμορφη βάση της καθημερινότητάς σου, το οποίο θέλει παλαβή τέχνη για να το κάνεις. Δηλαδή, πιθανώς και είναι πιο δύσκολο από το να φτιάξεις, ας πούμε, μια πολύ ωραία μορφή σε ένα χαρτί. Και αυτό είναι το ωραίο. Έχω αναφέρει και ωραία μορφή στο χαρτί και το ωραίο, και ερχόμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της ερώτησης της Κατερίνας, το τι είναι ωραίο και τι όχι. Είναι αυτά τα παράξενα που δεν μπορείς να δώσεις ορισμό. Θεωρητικά, με συγχωρείτε, όταν πας να αποτυπώσεις κάτι, ας πούμε, να ζωγραφίσεις, υπάρχουν κανόνες που υποσυνείδητα ο εγκέφαλός μας τους αντιλαμβάνεται ως κάτι ωραίο, όμορφο. Είναι ο κανόνας προς, το 1:3, η απόσταση, όσοι πάντα ζωγραφίσετε ένα πρόσωπο, ας πούμε. Το κούτελο, σε γενικές γραμμές, είναι οριακά ίση με τις μύτες μέχρι τα χείλια, και το άνω χείλος με το πηγούνι είναι η ίδια απόσταση. Αυτός είναι ο κανόνας 1:3. Γενικά το ανθρώπινο κορμί υπακούει σε κάτι τέτοιους κανόνες. Η φύση έχει κι άλλο ένα μαγικό που το έχετε ακούσει, που είναι η ακολουθία Φιμπονάτσι, την οποία στους τεράστιους δημιουργούς και στα μικρά κοχύλια τη συναντάμε παντού. Υπάρχει λοιπόν μια αλληλουχία αναλογιών που όταν φτιάξεις κάτι, αν θες να φτιάξεις, ας πούμε, ένα σώμα και να πεις στους άλλους ότι κοίτα τι ωραίο σώμα που ζωγράφισα, αν ακολουθήσεις αυτούς τους κανόνες, θεωρητικά όλοι οι υπόλοιποι που θα το αντιμετωπίσουν, το υπερσυνείδητό τους θα τους πει ότι αυτό υπακούει στους κανόνες των αναλογιών, οπότε αυτό είναι ωραίο. Και μπορείτε να το δείτε σε πάρα πολλά έργα που μπορεί να μην έχουν καν σώμα μέσα. Το θέμα είναι η αναλογία του, έχει και τα proportions μαζί και κάτι τέτοια. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει και πλάκα αν προσπαθήσετε να το κάνετε μόνοι σας. Γιατί είναι αυτό που λέει ότι, δεν θυμάμαι πώς πάει, αλλά στο τέλος πάει ότι ο μέσος αντίχειρας του ανδρός ισούται με το μισό μέγεθος του πέους του, ας πούμε. Και μετά λες για το δίκτυ ότι ισούται με τα φρύδια, και ό,τι και να πεις, έχουν κάτσει οι άντρες με τον αντίχειρα και του κάνουν like. Έχει την πλάκα του. Λοιπόν, το όμορφο σε αυτή την υπόθεση του τι είναι ωραίο και τι όχι, αναφέρομαι στο ωραίο στην τέχνη τώρα, ναι. Έρχεται όταν ξεφύγουμε και πάλι από την λογική του απλού δημιουργού και έρθουμε στην λογική του θεατή οποιοδήποτε έργου. Να σας πω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ο Δαβίδ του Μικελάντζελο, το οποίο είναι ένα από τα πιο διάστημα αγάλματα, ας πούμε, και τα λοιπά. Μπορείτε να το βρείτε όσοι δεν έχετε έτσι εικόνα του τι είναι. Ένα τεράστιο άγαλμα. Ο Μικελάντζελο καθόταν μπροστά στο μάρμαρο, πήγαινε 5-6 μήνες, άμα καθόταν στο μάρμαρο και το βράδυ έφευγε και έβγαζε τη μορφή από μέσα. Δεν ξέρω τι ναρκωτικά περνάνε τότε, πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τον φτιάχνει τον Δαβίδ. Και είναι ένα καταπληκτικό. Δηλαδή, το βλέπεις και λες τώρα αυτό, πεταμένες φλέβες, μια μικρή τσουτσού, μια σταλίτσα. Δηλαδή, καταπληκτικά. Δεν αισθάνεσαι κομπλεξικός, είσαι καταπληκτικός. Το όμορφο σε αυτή την υπόθεση, το βλέπεις τέλος πάντων και λες, είναι ένα εξαιρετικό άγαλμα. Κάτι σου κάνει. Είναι ότι αν το αποδομήσεις, ας πούμε, αυτό το άγαλμα, οι αναλογίες είναι τελείως λάθος. Τελείως. Το ένα χέρι είναι μικρότερο από το άλλο, έχει σκολίωση,
τα πόδια δεν κουνιούνται. Το μεγαλείο λοιπόν αυτού του ανθρώπου, του Master, ήταν ότι έφτιαξε ένα σύνολο από λάθος αναλογίες σε ένα τέλειο τελικό προϊόν. Αυτό τώρα ακούγεται λίγο χαζό, αλλά δεν είναι. Διότι τώρα μιλάμε για ένα άγαλμα. Φανταστείτε να έπρεπε να πει κάποιος, ας πούμε, να το ανοίξουμε λίγο και να μην πούμε τι είναι μόνο ωραίο στην τέχνη, αν σας αρέσει ή όχι η Μοναλίζα, ας πούμε, αν σας αρέσει ή όχι η Μόνικα Μπελούτσι. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να σας αρέσει η Μόνικα Μπελούτσι ή να είσαι αυτομοφιλόφιλος. Οπότε δεν σας αρέσει. Μόνο αυτά. Δεν βρίσκω κάτι άλλο. Είναι ιερή αναλογία. Λοιπόν, το όμορφο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν είσαι χαλαρός, ας πούμε, ή χαλαρή κτλ. Και το πας ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή, δεις αυτό το συνονθήλευμα λάθος αναλογιών σε ένα τέλειο οπτικά τελικό αποτέλεσμα του αγάλματος. Γιατί αυτό να μπορείς να το κάνεις μόνο στο μάρμαρο και όχι στη ζωή σου? Ή και γιατί αυτοί να μην είναι οι κανόνες? Δηλαδή, να πρέπει να πάρεις πράγματα που θεωρητικά δεν κολλάνε το ένα με το άλλο, να τα κολλήσεις και να φτιάξεις κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Αυτό νομίζω, γιατί η ευκολία του είναι σαν να σου δώσουν ένα puzzle, και το οποίο στα λατινικά θα διαβαζόταν πουτσλε, και είναι τρομερά παράξενο και το δίνουμε και στα μικρά παιδιά, αλλά σαν να σου δώσουν ένα puzzle και να είναι έτοιμο, να είναι έτοιμη εικόνα και εσείς να πρέπει απλά να βγάλετε τα κομμάτια. Δεν έχει κανένα νόημα. Ενώ έτσι όπως είναι τα κομμάτια, 500.000 κομμάτια, και δεν ξέρετε πού μπαίνει το ένα, πού μπαίνει το άλλο κτλ., όταν τελικά φτιάξεις το puzzle, είναι και η ικανοποίηση της προσπάθειας και η ικανοποίηση ότι τα κατάφερες, και όταν κοιτάς την εικόνα ταυτόχρονα έχεις τον κάματο που κατέβαλες. Και τώρα φανταστείτε, γιατί για αυτή η περίπτωση που συζητάμε, το puzzle είναι μια έτοιμη εικόνα. Φανταστείτε την εικόνα αυτή να την έχει φτιάξει ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή, το κάθε πράγμα που αποτυπώνεται να το φτιάξει μόνος του. Και από πράγματα που, αν δείτε χυμένα κομμάτια puzzle, βλέπεις δεν κολλάνε τώρα με τ' άλλο. Το έκανες όμως και έφτιαξες μια πανέμορφη εικόνα, ειδικά αν είναι εκ προημίου δικιά σου. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και είναι πραγματικά όμορφο. Είναι ωραίο. Τώρα, η λέξη ωραίο μπορεί να μπει σε 500.000 πράγματα. Προσπαθώ να το κρατήσω εδώ πέρα στην ερώτηση της φίλης μας Κατερίνας αναφορικά στο τι είναι τέχνη και τι όχι. Αλλά επειδή η έννοια της τέχνης ανοίγει πάρα πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό βλέπετε και πάμε και λίγο παρακάτω. Όπως και αν έχει, νομίζω ότι το τι είναι ωραίο και τι όχι έχει να κάνει βέβαια με το οπτικό. Λέμε τώρα, δηλαδή βλέπεις μια πολύ ωραία γυναίκα. Λογικά θα είναι κάποια νου άλλου. Το οποίο είναι ωραίο, γιατί αν την πιάσεις γκόμενα, εσύ έχεις μόνο τα θετικά, ενώ ο άλλος που την έχει επίσημη έχει και τα αρνητικά. Το οποίο είναι ωραίο. Να, βρήκαμε την άκρη. Όχι μόνο αυτό όμως. Το τι είναι ωραίο και τι όχι, δηλαδή και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τυφλός αντιλαμβάνεται το ωραίο με άλλο τρόπο. Ο Μπετόβεν ήταν κουφός και έγραψε, όχι απλά ωραία, αλλά θα χρησιμοποιήσω τώρα την έκφραση, ωραία μουσική. Ακόμα και σε πιο μικρά πράγματα που μπορείς να πας, ας πούμε, να έχεις στο μυαλό σου αυτά τα μαρκετινίστικα που βλέπουμε, ας πούμε, να πάρεις μια Mustang, να βάλεις μέσα μια αδίμετρη Φιλανδή και να πας, ας πούμε, στις Μαλδίβες να περάσεις 10 μέρες για να γυρίσεις έτσι και να πεις τι ωραία που πέρασα. Αλλά μπορείς εξίσου όμορφα να μπεις μέσα στο τσικουεντσέτο με την μεσογειακή χαμηλοπίστια, βέβαια, δυστυχώς, σύντροφό σου, και να πας 4 μέρες, ξέρω εγώ, στην Κορώνη, που έχει το καλύτερο κάμπινγκ όλων των Βαλκανίων, χαιρετίζουμε τα παιδιά εκεί, και να περάσεις υπέροχα και να γυρίσεις να πεις πάλι πέρασα ωραία. Το τι είναι ωραίο και τι όχι, νομίζω ότι μπαίνει και το υποκειμενικό στοιχείο μέσα. Έχει να κάνει, δηλαδή, θα πάρω πάλι το ίδιο παράδειγμα. Δηλαδή, βλέπεις μια γυναίκα, μπορεί τα χαρακτηριστικά της τώρα να αρχίζουν να σου θυμίζουν πράγματα τα οποία δεν τα αντιλαμβάνεσαι πριν. Μπορεί η κινησιολογία της, μπορεί το ηχόχρωμά της, μπορεί η μυρωδιά της, μπορεί οτιδήποτε. Και στα δικά σου τα μάτια να είναι πολύ πολύ ωραία. Όπως θυμόσαστε στην εφηβεία, που δεν είχε και πολύ κριτήριο. Οπότε, μόλις ερωτευόσουν, να πούμε, ξαφνικά ήταν πανέμορφη το μπάζο, το οποίο δεν αντιλαμβανόσαστε μετά. Θέλω να πω ότι αυτά περνάνε από μια συναισθηματική κρυσάρα, και το τι είναι ωραίο και τι όχι γενικότερα είναι και πολύ υποκειμενικό. Το,
Το έβγαλα λίγο από την τέχνη και άρα ανοίγει τόσο τόσο πολύ που δεν νομίζω ότι μπορούμε να το προσεγγίσουμε έτσι καλύτερα. Τώρα, στην τέχνη επίσης, τι είναι ωραίο και τι όχι, πάλι είναι υποκειμενικό. Δηλαδή, εγώ σας έλεγα, εμένα το άγαλμα αυτό δεν μ' αρέσει. Μπορείς να πας σε κάποιον να του πεις ότι αυτό είναι άσχημο άγαλμα? Όχι. Εμένα μ' αρέσουν, ας πούμε, οι πίνακες του Νταλή. Σε άλλους δεν αρέσουν οι πίνακες του Νταλή γιατί λιώνουν όλα. Ο άλλος είχε κρεμάσει μια μπανάνα στον τοίχο, να πούμε, και μια μονοτική ταινία και σου λέει είναι τέχνη. Θα μου πείτε, είναι, είναι. Τώρα, το ποιο θα κρίνει αν είναι υψηλή τέχνη, χαμηλή τέχνη κτλ., αυτούς να τους φοβάστε. Υπάρχει ένας τρόπος να το προσεγγίσεις αυτό, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να κρίνει κάτι το οποίο στέκεται πάνω στο ράφι που γράφει τέχνη. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο αν το κίνητρο του παραγωγού είναι η αποδοχή και όχι η κατάθεση της τέχνης, δηλαδή η τέχνη για την τέχνη. Αν μπει σε μαρκετινίστικα τέτοια, αν θα κοστολογηθεί στο τέλος, αν έχει πολλά αν. Μόνο τότε. Αλλιώς ότι οποιοδήποτε κριτικός τέχνης είναι ένας άνθρωπος που με την υποκειμενική του, όσο διαβασμένος να είναι κτλ., έχει υποκειμενικότητα. Είναι σαν να σας πω εγώ, ξέρετε, η εκπομπή μας είναι καταπληκτική. Κάποιος θα βγει να πει, παιδιά, η εκπομπή είναι μια μαλακία και μισή. Το και μισή γιατί? Γιατί τα κόβουμε, πες δύο. Δηλαδή, ποιος έχει δίκιο? Κανείς. Και οι δύο έχουν μία οπτική. Απλά η δική μου οπτική είναι ως στεκόμενος πίσω από το μικρόφωνο και η οπτική του άλλου είναι ως κριτικός ραδιοφώνου. Δεν έχει. Κλείνοντας έτσι την προσέγγιση μας αυτό, είναι πολύ όμορφο γιατί τέχνη είναι όλα. Είναι από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα και αντιδρούμε σε αυτήν, ή από τον τρόπο που προσπαθούμε να μην χρειάζεται να αντιδράσουμε, δηλαδή να είμαστε ιδρώντες και όχι αντιδρώντες, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Από τον τρόπο που κάνει ένα ζευγάρι έρωτα ή και παραπάνω άτομα, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε σε αυτούς που, ας το πούμε, μας έχουν ανάγκη, όχι όταν είσαι σε θέση, όταν είσαι σε θέση εξουσίας, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε απέναντι στον εαυτό μας. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια μορφή τέχνης. Τώρα, καμβάς υπάρχει. Δεν είναι πάνινος, ας πούμε, και κρεμασμένος στον τοίχο, αλλά μπορεί να το βρείτε σε ένα καθρέφτη στο σπίτι σας. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, να, εδώ η Νάντια που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, εδώ και εγώ, ναι, εκεί και εσύ, και κάτι παγωτίνια μάθαμε. Κάτι έχει κάνει, 500 γκόμενες έχει ο άλλος. Δηλαδή υπάρχει άντρας που φέρνει παγωτίνια στο κρεβάτι αν δεν έχει κάνει κάτι? Μεταξύ μας κιόλας. Έτοιμη, λέει, για τις ωραίες απορίες και βραδινές συζητήσεις. Καλή εκπομπή, υστερόγραφο, έφαγα κι εγώ ένα παγωτινάκι. Τώρα να σου πω κάτι, αυτό είναι εξευτελιστικό. Δηλαδή, τι ένα παγωτίνι, πώς σταματάτε στο ένα παγωτίνι? Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν το βλέπεις, δεν θες κι άλλο. Πώς γίνεται και λες, έφαγα ένα παγωτίνι, νια νια νια. Δεν γίνεται αυτό. Όρμα, παιδάκι μου, εκεί πέρα, να πούμε. Και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει, όχι ρε Τζόρτζ, κρίμα, θυμόσαστε που είχε πέσει μέσα στη δουλειά, στις συναυλίες και στους έρωτες? Θα κοπούν οι έρωτες γιατί κάνει ένα λογοπαίγνιο Φιμποβλάση Μπονάτσι. Όχι ρε Τζόρτζ, πάνε οι έρωτες. Να σου πω, θα σου μείνει δουλειά, δεν θα σε βάζουν καν στις συναυλίες. Μην το κάνεις αυτό, αφού το βλέπεις. Ο φίλος ο Κώστας που λέει, για μένα τέχνη είναι η υπέρβαση της ανθρώπινης υπόστασης στο θείο. Συν όλα αυτά, λέει, που είπες. Τώρα, το πώς αντιλαμβάνεται κανείς το ωραίο είναι ξεκάθαρα υποκειμενικό και έχει να κάνει με το γούστο και την αισθητική του καθενός. Οτιδήποτε, Κώστα, συμφωνώ. Γενικά, όχι σε όλα, αλλά θα σου πω τώρα τι εννοώ. Οτιδήποτε άπτεται της φαντασίας και είτε έρχεται και την παίρνει από το χεράκι, είτε συνοδοιπορεί μαζί της, είτε την κάνει για λίγο παρέα, είτε οτιδήποτε, αυτομάτως αποκτά θεία υπόσταση. Την κανονική θεία υπόσταση. Οτιδήποτε βλέπετε γύρω σας, οτιδήποτε βλέπετε όταν καθρεφτίζετε τα συναισθήματά σας, οτιδήποτε ονειρεύεστε και φαντάζεστε, έχει μέσα αυτό το μαγικό θεϊκό συστατικό. Δεν χρειάζεται να το προσκυνήσεις, δεν χρειάζεται να το επικαλεστείς, είναι εκεί. Και είναι δημιουργός ουσία. Είναι, δηλαδή, όσοι ψάχνετε για Θεό και δεν τον βρίσκετε, ειδικά στα έτοιμα, στα συσκευασμένα, ψάξτε εκεί.
θα τον βρείτε. Και είναι και δικό σας. Ούτε μακρινά είναι, ούτε να τον παρακαλάς θέλει, ούτε τίποτα. Και έχει και άμεσα αποτελέσματα. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, τώρα το ωραίο, κοίταξε Κώστα, δεν γίνεται ας πούμε να δεις τη γυναικεία φιλανδική ομάδα του βόλεϊ που λέγαμε και με τον Σταύρο, τώρα να βγάλουμε κάποια εισιτήρια για να δούμε όλα τα τουρνουά που παίξουν, δεν παίξουν, εμείς θα πάμε στο γήπεδο ας πούμε, και να λες δεν γίνεται, είναι ωραίες γυναίκες, δηλαδή αυτό είναι αντικειμενικά ωραίες γυναίκες. Εμείς θα συμφωνούσαμε λοιπόν όλοι. Φέρνουμε, πάμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και φέρνεις κάποιον όχι πολύ μακριά, 150 χρόνια πίσω. Για τα ελληνικά δεδομένα θα σας πάω ούτε 100 χρόνια πίσω. Μία από αυτές τις κοπέλες, δίμετρες με το απίστευτο σμιλεμένο οπίσθιο και τα στήθια που αψηφούν τη βαρύτητα, τα πανέμορφα πρόσωπα κτλ., δεν θα πιάνανε μία στον Υφοπάζαρο ας πούμε 150 χρόνια πριν. Γιατί ήταν άλλο το πρότυπο του τι είναι ωραίο. Μεγαλώνοντας λοιπόν, γενικά προσαρμοζόμαστε σε ένα πρότυπο. Υπάρχει πάντοτε γενετικά, δεν το γνωρίζω πώς γίνεται, αλλά υπάρχει κάπου μέσα μας, δηλαδή αν έρθει μία κοπέλα και έχει τέσσερα χέρια από τη μια μεριά και τέσσερα πόδια από την άλλη μεριά, τότε Κώστα αφενός σταμάτα να ερωτοτροπείς με τον National Geographic, αφετέρου κάτι θα πεις ότι εδώ ρε γαμώτο, κάτι είναι δύσμορφο, κάτι δεν μου πάει. Αλλά μπορεί εν τέλει ακόμα και αυτό να το δεις ωραίο. Δηλαδή θα σταματήσουν κάποια στιγμή και να η φαντασία, να το θεϊκό, ο θεϊκός καταλήτης που λέγαμε, τώρα γενικά δεν θα γινότανε, αλλά μπορεί και να γίνει. Δηλαδή κάτι που σε όλους τους άλλους μοιάζει άσχημο, σε σένα να μοιάζει ωραίο. Γιατί έχει μπει αυτός ο καταλήτης, έχει ξεπεράσει πλέον το απλό οπτικό νεύρο που σου λέει να σου πω οι αναλογίες δεν είναι σωστές και όλα καλά. Να σας θυμίσω επίσης πως 100 χρόνια και κάτι πιο παλιά και όλο το διάστημα πιο πίσω, ας πούμε αυτό που όλοι οι άντρες τώρα λέμε μεγάλο στήθος και τέτοια, ωραίο είναι. Λοιπόν, ήταν disadvantage για τις γυναίκες. Γι' αυτό τα πατικώνανε το μεσαίωνα, θυμόσαστε και στις ταινίες που έχουν κάτι φορέματα και τα πατικώνουν και τα λοιπά. Ήταν disadvantage. Και άμα ήσουν να πούμε, είχες ένα οπίσθιο σαν πενταπλό δικό μας και το μπουτάκι είχε όψη φλοιού πορτοκαλώνα και όχι πορτοκαλιού, ήσουν θεογκόμενα. Ήσουν ωραία. Και αυτό είναι και το παράδοξο και το πολύ πολύ όμορφο. Δηλαδή τα standards διαφοροποιούνται. Το έχουμε ανοίξει βέβαια την έννοια του ωραίου, γιατί μάλλον η Κατερίνα προσπαθούσε να το περιορίσει στην τέχνη, αλλά επειδή όλα είναι τέχνη, δηλαδή φανταστείτε το, όλοι είναι καλλιτέχνες. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και συνήθως δεν το αποδίδουν στον εαυτό τους. Είναι πολύ πολύ ωραίο. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει ούτως ή άλλως, λέει, η τέχνη αυτή καθ' αυτή δεν είναι υποκειμενική. Ο καθένας την αντιλαμβάνεται βάσει των δικών του κριτηρίων και της αντίληψής του γενικά, νομίζω. Το ίδιο και το ωραίο. Ούτως ή άλλως είναι υποκειμενική, γιατί ξεκινάει, δηλαδή η έναρξή της είναι ένας ντουβρουτζάς εσωτερικός. Δηλαδή θες να ζωγραφίσεις, θυμάσαι την αγαπημένη σου έφηβος και κάθεσαι να ζωγραφίσεις καταθέτοντας ταυτόχρονα στην εικόνα και τα συναισθήματά σου. Υποκειμενικά είναι, οι άλλοι δεν τα ξέρουν. Αυτός που θα το δει τώρα μπορεί να του θυμίσει μία φοβία σε ένα σανσέρ μια φορά που τον είχε πιάσει κλειστοφοβία. Αυτό είναι το πραγματικά ωραίο. Η τέχνη ούτως ή άλλως είναι υποκειμενική. Γι' αυτό και έχω πρόβλημα εγώ γενικότερα με αυτούς που είναι κριτικοί τέχνης, κινηματογράφοι και κάτι τέτοια, οι οποίοι δεν είναι τίποτα. Ένας άνθρωπος που λέει την άποψή του. Απλά αντί να σου πει, ξέρεις, είμαι ένας τυχαίος που έχω την άποψή μου, έρχεται και σου λέει, είμαι ειδικός τέχνης. Θα μου πείτε, είναι όλοι άχρηστοι. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν από θέατρο. Έχουν δει 500 παραστάσεις, ξέρουν από ρυθμό, ξέρουν από. Έχουν δει το ίδιο κείμενο παιγμένο 500 φορές, έχουν δει να έχει αντίκτυπο κτλ. Και μέχρι εδώ όλα καλά. Εδώ που αρχίζει και χαλάει το πράγμα είναι ότι και αυτού του άρεσε, εμένα δεν μου άρεσε. Οτιδήποτε ακούσετε και είναι επίσημο κριτικός τέχνης, κινηματογράφου, βιβλίων και κάτι τέτοια, αν δεν το πάρεις στα χέρια σου εσύ να το διαβάσεις, να το δεις, να παρευρεθείς εκεί και να πεις αυτό τι impact είχε απάνω μου, τώρα όλα τα άλλα είναι είτε εκ του πονηρού είτε είναι marketing, το οποίο έχει μπει παντού. Λοιπόν, και κάπως έτσι νομίζω
το κλείσαμε το ζητούμενο. Θα ξαναπώ, γιατί ισχύει και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο, ότι όλα μπορούν να γίνουν τέχνη, και μάλιστα η τέχνη τα ομορφαίνει. Υπάρχει η τέχνη του φαγητού. Θα δείτε αυτούς τους μαγείρι που είναι στη τηλεόραση και φέρνουν ένα σέσκουλο, ένα μπρόκολο, ένα μανιτάρι και έναν όρχι ρινόκερο, ξέρω εγώ, το τηγανίζουν και σου λένε είναι καταπληκτικό. Και πάτε, ας πούμε, συνήθως οι γιαγιάδες το κάνουν αυτό και σας φτιάχνουν τα κεφτεδάκια που φτιάχνει η προγιαγιά τους και σας φεύγουν τα σάλια. Και μάλιστα το κάνουν με τέτοιο τρόπο, ειδικά αν είστε το εγγόνι της, ας πούμε, με κάποιο μεταφυσικό τρόπο σε αυτά τα κεφτεδάκια θα βάλει και όλο το συνέστημα. Και αυτά τα κεφτεδάκια για κάποιο παράξενο λόγο θα είναι ακόμα πιο γαμάτα με την ίδια συνταγή αν τα φτιάχνατε για κάποιους άλλους. Και αυτό είναι τέχνη. Να μπορείς να καταθέσεις το συνέστημά σου σε ένα απλό κεφτεδάκι. Το κάνουν το 90% των γριών που ξέρετε. Και είναι απίστευτο. Και ας μην μπορούν να ζωγραφίσουν. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο ερώτημα εδώ της φίλης μας Κατερίνας. Και για να δω τι άλλο έχει, γιατί για κάποιο λόγο μου βγάζει αυτή την άσπρη την οθόνη. Πάει να πει ότι είναι χιλιάδες κόσμου μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, θα το συνεχίσουμε. Πατάω το 3, πατάω και το 13, θα τα διαβάσω με τη σειρά που ήρθανε. Ωραία, να σας θυμίσω ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για μία ακόμα πέμπτη βράδυ. Βρισκόμαστε εδώ κάτω από το μεγάλο υπέρτιτλο που ονομάζεται «Έχω μία απορία», το οποίο είναι δικός μας ο τίτλος, θα τον ξαναπώ για τον είδα και αλλού. Παιδιά, βρείτε ένα δικό σας τίτλο, δηλαδή εμένα δεν με πειράζει, τον αλλάζουμε. Αλλά έχει ξαναγίνει αυτό. Μη γίνεται συχνά. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό κάνουμε για 2 ώρες κάθε Πέμπτη βράδυ, από τις 12 μέχρι και τις 2. Κάνουμε μια βολτίτσα ανάμεσα σε διάφορα ερωτηματικά που έχουμε, από πράγματα που άπτονται οποιασδήποτε θεματικής, του ίδιου μας του εαυτού, του κόσμου στον οποίο βρισκόμαστε κάθε μέρα, της πολιτικής, ιστορίας, φιλοσοφίας, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να τα απαντήσουμε, γιατί μπορεί και να μην μπορούμε, μπορεί και να μην χρειάζεται. Χρειάζεται σίγουρα, αυτό που μου αρέσει εμένα, είναι στο τέλος εκπομπής να έχουμε μερικά παραπάνω ερωτηματικά. Να μπει και ο καταλύτης της φαντασίας και πραγματικά να έχεις κάνει ένα βήμα παρακάτω. Είναι πολύ πολύ όμορφο. Θυμίζω επίσης ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με εμάς, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε εδώ και λέμε. Θα πούμε και τη δική σας την οπτική. Πάμε στην δεύτερη ερώτηση, μισό λεπτάκι, γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ. Είναι η ώρα όπου να είναι, θα έρθει το γιδοβίζι. Σας ξαναλέω, θα έχετε το μυαλό σας. Επειδή απαγορεύεται το κάπνισμα στο στούντιο, αλλά εδώ στο μείον 14 δεν το λέμε και πουθενά. Οπότε όλα καλά. Πίνω και λίγο Sprite, γιατί σήμερα δεν είχε καφέ. Oh shit. Λοιπόν, και πάμε στη δεύτερη απορία που έχουμε για σήμερα, που μας την είχε στείλει η Μαρίτα και λέει «Έτοιμη και η απορία μου». Είναι με αγγλικά. Όσο πλησιάζουν οι μέρες για τη συναυλία των Metallica, θυμίστε μου να πούμε κάτι για τις συναυλίες, οι ομάδες στα social και ειδικά οι επίσημοι τους στην Ελλάδα έχουν κατακλειστεί με άπειρα posts μπουρδολογίας που συνήθως καταλήγουν σε οπαδικές αψημαχίες. Σοβαρά, δεν το έχω παρακολουθήσει. Γίνεται αυτό, μπαίνω από κάτω και... Λοιπόν, η απορία μου είναι η εξής. Αυτή η τάση, λέει, και για διαχωρισμό και φαγωμάρα, λέει, από το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σημαντικό γεγονός, είναι ίδιον των Ελλήνων ή είναι απλά στην ανθρώπινη φύση? Λοιπόν, να πω κάτι γιατί το είδα και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Παιδιά, έχει οδηγίες, εντάξει, το τι να πάρετε μαζί σας, που σου λέει ο άλλος μην πάρεις χειροβομβίδα, δηλαδή το πρέπει να στο πει. Είναι το ίδιο πράγμα που γράφει στο Tide από πίσω, που αναγκάζονται κι αυτοί, γιατί κάποιος πήγε, ήπιε το Tide, βγάζει μπουρμπουλήθρες τα τελευταία 50 χρόνια και πήγε και έκανε μήνυση στο Tide επειδή δεν μου το έπαιζε να μην το πιω. Και από πίσω από το Tide πλέον γράφει «Δεν είναι προς πόσιν και βρόσιν». Και ενώ θέλουμε εμείς να φτιάξουμε, να πούμε, ένα σουτζουκάκι με Tide, σε εμποδίζει το απαγορευτικό. Υπάρχει μια γενικότερη έτσι... διάθεση αποστήρωσης, η οποία στην αρχή είχε χαβαλέ, πλέον νομίζω έχει γίνει επικίνδυνη. Και τι εννοώ, πριν φτάσουμε εδώ στο ερώτημα της Μαρίτας, έχω δει λοιπόν post που λένε όχι τι να μην πάρεις μαζί, ας πούμε, απαγορεύεται χειροβομβίδες, απαγορεύεται να πάρετε το αγαπημένο σας κατάνα μαζί, απαγορεύεται να, ξέρω αν θέλετε να κάνετε μετακόμιση σας, το σκρίνιο σας μην το πάρετε στο ΟΑΚΑ και κάτι τέτοια, τα οποία, εντάξει, λες, μέχρι εδώ είναι αστείο.
αλλά λες πα στο διάλο να πούμε. Είδα ένα άλλο που έλεγε οδηγίες για μεταλλάδες για τη συναυλία και έλεγε να ξέρεις εμένα ο καπνός σου με ενοχλεί. Δηλαδή πας σε συναυλία σε κοινό χώρο και με ενοχλεί ο καπνός σου. Με ενοχλεί όταν κάνεις headbanging γιατί μου έρχονται τα μαλλιά στη μούρη. Με ενοχλεί που έχεις υδρώσει και βρωμάει υδροτήλα. Αυτό ειλικρινά είχε καμιά δεκαπενταριά τέτοια τώρα, τα οποία ήταν όλα αποστηρωμένα. Δηλαδή έλεγες για ποιο λόγο να πας σε οποιαδήποτε συναυλία. Τον Metallica που θα κάνουν το sound check για την Ανούλα αργότερα, ακόμα και στην Ανούλα. Δηλαδή, και γιατί πας. Και νομίζω ότι αυτό άπτεται εδώ πέρα τις ερώτησεις που κάνει η Μαρίτα. Δεν ξέρω τι είπανε και τι δεν είπανε και αν βρήκαν ευκαιρία τέλος πάντων να πλακωθούν στο ξύλο. Αυτή η τάση λέει για διαχωρισμό και φαγωμάρα, λέει, από το πιο ασήμαντο μέχρι το πιο σημαντικό, είναι ίδιον των Ελλήνων ή είναι απλά στην ανθρώπινη φύση? Είναι στην ανθρώπινη φύση. Εμείς το έχουμε λίγο παραπάνω. Το έχουμε λίγο παραπάνω. Όσοι έχετε πιάσει ένα βιβλίο ιστορίας κανονικής, όχι αυτή που παραδίδεται με αλφαγιώτα, θα δείτε ότι φαγωνόμαστε μεταξύ μας προαμνημονεύτων ετών και γίνεται ακόμα μέχρι και σήμερα. Είναι ένα πολύ εύπεπτο δωρεάν μενού που έρχεται με δωρεάν delivery στις δωρεάν πόρτες σας και απ' έξω έχει με μεγάλα γράμματα τι γεύση έχει και αν δείτε τα μικρά γράμματα γράφει από κάτω Διέρη και Βασίλευε. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο και στο οποίο είμαστε όλοι καταναλωτές, λίγο έως και πολύ. Το θέμα από εκεί και μετά είναι στον κάθε ένα, αν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν ένα πιόνι απλά που το κουνάει κάποιος όποτε θέλει, ό,τι θέλει κτλ. Δηλαδή εγώ βλέπω μπάσκετ, το ξέρετε, πολλά χρόνια. Τώρα τελευταία δεν το βλέπω γιατί γίνονται παράξενα πράγματα από τότε που γίνανε οι στοιχηματικές, ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν τα αθλήματα. Γίνονται παράξενα. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω μπάσκετ. Υπάρχει και στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και παντού. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Αν πάρεις έναν από αυτούς που ονομάζονται φανατικοί Ούγγανοι, ηλίθιοι, στόκοι, μπετόστοκοι, δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης, αλλά λέμε τώρα, οποιασδήποτε ομάδα και του πεις γιατί ρε, θα σου πει ομάδα είναι θρησκεία, είμαστε παρέα, είμαστε οικογένεια κτλ. Ο άλλος της άλλης ομάδας θα σου πει ακριβώς τα ίδια. Και θα πάνε και σε ένα γήπεδο και θα χοροπηδάνε οι πλεμπαίοι που έχουν κάνει το σκατό τους παξιμάδι για να πάρουν το εισιτήριο να πάνε να χοροπηδήξουν για να χαρούν ή να λυπηθούν με το αν κάποιος από τους εκατομμυριούχους από κάτω έβαλε ή όχι ένα γκολ, οι οποίοι δεν στεναχωριούνται. Δηλαδή, και μάλιστα θα οικειοποιηθούν και τη νίκη. Δηλαδή, ο χοντρός παχύσαρκος φύλαθλος, ο οποίος δεν έχει πιάσει μπάλα ποτέ στη ζωή του, δεν κάνει το σεξ, τον βαράνε στο σπίτι, τον βαράνε στη δουλειά και πάει εκεί να βγάλει τα σώψυχά του. Όταν βρεθεί με τον άλλον που έχασε, θα του πει: εγώ σε νίκησα. Εγώ σε νίκησα. Εγώ έτρεχα 90 λεπτά σαν κατσίκι. Που η μόνη περίπτωση να τρέξει είναι αν υπάρχει το τελευταίο σάντουιτς με λουκάνικο ή αν τον πειράξει το τελευταίο σάντουιτς με λουκάνικο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν το βλέπουμε να τρέχει. Δεν είναι ίδιον μόνο των Ελλήνων. Αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη φύση, το οποίο το θεωρούμε δεδομένο και να πω εγώ του στραβού το δίκαιο, δηλαδή η δική μου άποψη, είναι ότι αυτό βελτιώνεται. Υπάρχει. Ναι, όλοι θέλουμε να τσακωθούμε. Όλοι χρειαζόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας ή και πολλές στιγμές στη ζωή μας κάτι που να θυμίζει αντίπαλο. Γιατί, τώρα το λέω λίγο γραφικά, αλλά μπορεί να σου δώσει κίνητρο, μπορεί να είναι απλά για να ανοίξεις το expansion valve να μην πνιγείς. Ωραία, όλα μέχρι εδώ είμαστε καλά. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν δεν το αντιλαμβάνεσαι, είσαι απλά έρμεο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, γίνεται μια συναυλία. Ωραία. Και μπαίνεις από κάτω και λες ξέρω εγώ για την Μπανάθα, για το Γκούλι, για το Παστόκ, για τους Καρεκλάδες. Εμείς πάμε στη Βύση, είστε σατανιστές, είστε. Κάτι γραφικότητες, τις οποίες ακόμα και αυτοί που τις καταναλώνουν θα έπρεπε να αντιληφθούν εκείνη τη στιγμή ότι ρε εσύ, ο άλλος με περνάει για βλάκα. Που όντως σε περνάει για βλάκα, γιατί δεν σε αντιλαμβάνεται, όχι σαν έναν οπαδό κάποιου είδους μουσικής, η οποία τυχαία να μ' αρέσει και εμένα, ας πούμε, αλλά ως ένα νούμερο στο like του, στο hit του, σε οτιδήποτε. Θα ξαναπώ, η μεγάλη καινούρια οθόνη που έχουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο δεν είναι αυτή της τηλεόρασης, είναι αυτή των social media. Αυτά από μόνα τους δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι neutral.
Η ευκαιρία όμως στον κάθε πικραμένο να πει την αηδία του και να αυνανιστεί αργότερα μόνος του συναισθηματικά, πιθανώς και κυριολεκτικά, αλλά το πάμε στο συναισθηματικό, να κάνει δαχτυρδί στον εαυτό του για το «κοίτα τι προκάλεσε», «κοίτα τι είπε η άποψή μου». Είναι δικαιωματικό ο καθένας να έχει την άποψή του. Αυτό δεν πάει να πει ότι η άποψή του δεν είναι μαλακία. Δηλαδή, μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Οπότε δεν είναι ίδιον μόνο δικό μας. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση και ο τσαμπουκάς και η κυριαρχία κτλ. Στην ανθρώπινη φύση, η οποία βέβαια έχει την έναρξή της κάποια στιγμή που θεωρητικά διχοτομήθηκε η αμοιβάδα, και τώρα πλέον έχουμε φτάσει, ας πούμε, να μπορούμε μέσω της κβαντικής φυσικής να αλλάξουμε οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε ως ζωή, ύπαρξη, σκέψη, συνειδητότητα κτλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίρνεις μόνο ως παρανομαστή την αμοιβάδα τη διχοτομημένη. Πρέπει να έρθει και λίγο πιο εδώ. Λέω τώρα. Επίσης, όλη αυτή η λογική αυτής της οθόνης που σας έλεγα λίγο πιο πριν, από το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπεις την πραγματικότητα, των social media κατά κύριο λόγο, έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Το κίνητρο όταν είναι το να εκραγεί λίγη σερωτονίνη στον εγκέφαλο, να αισθανθούμε αποδοχή, να αισθανθούμε διαφορετική κτλ. Ξέρετε ποιο είναι το πιο προβληματικό? Μέχρι εδώ πιθανώς και να μπορώ να το καταλάβω. Πιθανώς να το έχω κάνει κιόλας. Δηλαδή, όλοι μας το έχουμε κάνει. Μην λέμε μαλακίες τώρα. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό εξαντλείται εκεί. Δηλαδή, θα ήταν πολύ ωραίο ξαφνικά να δεις ένα post για τους Μετάλλικα, να μπεις από κάτω να πεις εγώ μόνο ανούλα ρε ζουμιά. Και μετά να υποστηρίξεις όλη σου την υπόλοιπη ζωή βασισμένος πάνω στα τραγούδια της Ανούλας. Αν δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εξαντλείται εκεί. Και μετά δεν το κάνει κανείς τίποτα στην καθημερινότητά του. Όλη αυτή η αντίδραση, όλη αυτή η γνώση που θεωρητικά έχουν όλοι και η πρόσβαση στη γνώση, που και μερικοί μπορεί και να την έχουν, όλη αυτή η συνειδητότητα. Έχετε δει κανένα post να βγαίνει και να λέει ρε παιδιά, μάλλον είμαι στόκος? Δηλαδή πραγματικά. Και όχι μόνο είμαι στόκος, είμαι ενσυνείδητα στόκος. Γι' αυτό το λόγο πάω να αγοράσω αυτό το προϊόν. Όχι. Είναι όλοι και λένε κάτι εμπνευσμένα ότι ο Λύκος δεν μπαίνει στην Αγέλη, δεν εκπαιδεύεται στο τσίρκο και όλοι οι άλλοι με πειράξανε, με βαρέσανε, αλλά εγώ θα ξανασηκωθώ και κάτι τέτοια. Τα οποία ουσιαστικά, αν το έκανε ο καθένας από αυτούς που τα ποστάρει όλα αυτά στη ζωή του, δεν θα χρειαζόταν καμία επιτίμηση από τους άλλους. Οποιοδήποτε βγαίνει και λέει ότι ο Νίκος είναι μοναχικός, γι' αυτό είναι ευτυχισμένος και το βάζει στο Facebook, δεν είναι μοναχικός Λύκος. Έχει την ανάγκη κάποιον να μπει από κάτω να του κάνει like. Με την ίδια λογική λοιπόν της οπαδοποίησης, θα δείτε ότι ισχύει από τα αθλητικά, την πολιτική, και πλέον έχει ξεφύγει γιατί μπόρεσε, βρήκε αυτή τη μεγάλη οθόνη και έχει πάει στα φιλοσοφικά, στα ιδεολογικά, σε πράγματα τα οποία θα μπορούσε να ήταν απλά αντικείμενο συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων και όλα καλά. Και έχει πάει και εκεί. Δηλαδή τώρα. Φαντάστε να βριστούν, ας πούμε, για το Χάρη Χαρούλη που θα κάνει, πώς το λένε αυτόν, που θα κάνει στο Λυκαβιτό και να βρίζονται από κάτω. Εύκολο είναι. Αρκεί να δώσεις ένα έναυσμα. Και λέει εδώ η Μαρίτα, φαντάσου λέει ότι γίνεται ακόμα, λέει, και για το πιο απλό, γιατί βρήκες εσύ εισιτήριο που ξέρεις τρεις δίσκους και δεν βρήκα εγώ, λέει, που ξέρω μέχρι και τη δίεση στην κάθε νότα. Γιατί δεν πρόλαβες να μπεις μέσα. Εύκολο είναι. Το πρόβλημά τους δεν είναι η Μετάλλικα. Η Μετάλλικα είναι ένα συγκρότημα. Ένα συγκρότημα λοιπόν να κάνει μια συναυλία, όποιο και αν είναι, πας εκεί. Εγώ έχω αγαπημένους, το ξέρετε, είναι τους Judas Priest. Είναι δύο τραγούδια, ας πούμε, που συνήθως τα λένε σε όλες τις συναυλίες, που εγώ δακρύζω. Είμαι πολύ άντρας, βέβαια, και λέω ότι μπήκε ένα σκουπιδάκι στο μάτι μου. Λοιπόν, βγάζω και το κεφάλι μου να πούμε το σκουπιδόν τενεκέ που δαγκώνω τα δαγκωμένα των αλωνών. Και αυτό λοιπόν εμένα μου προκαλεί ένα συνέστημα. Και πηγαίνω και τι ωραία που είναι. Δεν χρωστάω ούτε να πω σε κανένα γιατί, πώς και τι. Και άμα θέλω θα πάω, άμα δεν θέλω δεν πάω. Γι' αυτό το λόγο πας. Τώρα θα το δείτε αυτό, γιατί θα γίνει το Σάββατο και γίνεται κάθε φορά. Θα πάνε μοντέλα, ξέμπαρκι, φλωρούμπες, με ενοχλεί το ηλεκτρονικό σου γιατί μυρίζει παστούρμα και κάτι τέτοιο. Είναι άσχετοι, δεν ξέρουνε. Θα μπείτε αυτοί να μην πάνε, φυσικά και να πάνε. Είναι ωραίο. Το ζητούμενο είναι όταν βγαίνει κάποιος και σου πει τι να μην κάνεις για κάποιο λόγο που δεν υπάρχει. Γιατί να πάνε οι άλλοι διακοπές το καλοκαίρι που εγώ δεν πάω? Γιατί ο άλλος να έχει ωραία γκόμενα που εγώ δεν έχω?
Γιατί ο Αλέξανδρος να έχει εκπομπή, ξέρω εγώ, που εγώ δεν έχω. Γιατί η Μαρίτα να έχει 800 μοιοπία στο γυάλινο, όχι στο μουσικό θέατρο, και γενικότερα εκτός της Συγκρού, μάτι που εγώ δεν έχω. Γιατί είναι εύκολο να κατηγορήσεις κάποιον, να σου φταίει πάντοτε κάποιος. Και εδώ ερχόμαστε στην προηγούμενη συζήτηση που τη λέγαμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σου φταίει κάποιος. Γιατί μετά δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Πιθανώς να χρειάζεται να κάνεις ένα post. Να μπουν και άλλοι που τους φταίει κάποιος άλλος και τελικά να βγουν όλοι οι φταιγμένοι. Έχετε παρατηρήσει τη συζήτηση όταν βγαίνετε να οδηγήσετε καθημερινά, ας πούμε, στον δρόμο, που λέτε ότι όλοι οι άλλοι, και εγώ το λέω, όλοι οι άλλοι είναι μαλάκες. Δηλαδή είναι σαν να είναι μία ή στις παρέες που είναι όλοι καταπληκτικοί, τέλειοι, τα κάνουν όλα καταπληκτικά στη ζωή τους, αλλά υπάρχει και. Ή είναι και αυτοί που είναι μαλάκες. Είναι σαν να υπάρχουν στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων και ούτε καμιά κατοστή που έχουν τον αυνανισμό, να πούμε, τέλος πάντων, στο γονίδιο, και είναι παντού. Δεν γίνεται. Κάποιοι πρέπει να είναι και. Λοιπόν. Ο Σταύρος που λέει, τι είναι άσπρο. Σταύρο μου, αυτό είναι ένα quiz, είναι ένα ένιγμα. Γιατί έχω πολλά άσπρα. Γιατί έχω από μπιρμπιλάκια στην εφηβεία πάνω στο τζιν μέχρι κάτι παράξενα πράγματα που μου έχει φέρει ο Μέρλιν σήμερα μέσα. Λοιπόν, η σελίδα του Messenger, όχι, έφτιαξε, μάλλον ήταν θέμα. Έκανε update εδώ πέρα και ξάσπρισε. Και η πέτρα εξέξασπρη ή ξεξασπρότερη είναι άσπρη. Και κάτι βρακιά. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζόρτζ πάνω λέει στο τι είναι ωραίο ή όμορφο. Έχω σχηματίσει τη δική μου άποψη. Με ενοχλεί όμως αρκετά το πώς τα μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα πιέζουν ή προωθούν συγκεκριμένα πράγματα. Κράτα το αυτό, Τζόρτζ, γιατί θα έχω μία ένσταση, θα την καταλάβεις. Δεν έχει καμία κακία μέσα. Αυτός λέει, ως παρατηρητής από μακριά, το βλέπω να συμβαίνει αναπεριόδους ως κύματα. Νομίζω συμβαίνει συνέχεια, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Κοίταξε να δεις τώρα, λοιπόν. Είναι ο φίλος μας ο Τζόρτζ. Θα ξαναπώ, δεν έχει τίποτα προσωπικό και ο Τζόρτζ μια χαρά είναι. Θα μπορούσε να είμαι εγώ στη θέση του, απλά χρησιμοποιώ τον Τζόρτζ γιατί εγώ είμαι καταπληκτικός. Λοιπόν, αυτή η γενικολογία ότι τα μέσα και το τέτοιο πιέζουν, προωθούν και τέτοια, είναι η πιο εύκολη από τις δικαιολογίες. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά μπορεί να φταίει και ότι μεγαλώνουμε. Αλλά πραγματικά δεν μου λέει τίποτα. Δηλαδή, όποιος μου πει τέτοιο επιχείρημα, ότι τι, θυμόσαστε εκείνο το παλιότερο που λέγανε, πω πω τι κάνουν οι άνθρωποι. Τι κάνουν. Κάνουν ακριβώς ό,τι μπορείς να κάνεις και εσύ και εγώ και ο καθένας. Η λογική λοιπόν ότι αυτό προβάλλεται, ξέρω εγώ, σπρώχνουν προς τα εκεί και κάτι τέτοια πραγματάκια. Είχατε, τώρα ήταν και πριν, πότε ήταν, πριν από 2-3 χρόνια που ψηφίστηκε εκείνος ο νόμος για να μπορούν οι ομοφιλόφιλοι να έχουν τα γαμήλια δικαιώματα που είχαν όλοι οι άλλοι. Και ξαφνικά βγήκαν όλοι και λέγανε, α, το προβάλλουν αυτό και άλλοι, όλοι θα γίνουν. Δηλαδή, εγώ ξαφνικά, επειδή έβλεπα 5 ομοφιλόφιλους, ανοίξε την τηλεόραση το πρωί στις πρωινές εκπομπές. Είναι τίγκα στην ορμόνη. Και μερικοί έχουν και καταπληκτικά του τσομπάνι τα μπουστάκια. Τέλος πάντων. Δηλαδή, επειδή το βλέπω εγώ, ας πούμε, αυτό, θα δω μετά το Σταύρο και θα πω, πω, πω τι άντρας είσαι, επειδή μου το πέρασε το μήνυμα, κάτσε να κάνουμε ενταχτυρτή. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Δεν το χρειαζόμαστε. Μπορούμε μόνοι μας. Δεν γίνεται. Το επειδή βγήκε κάποιος και μου είπε ότι ξέρεις οι διακοπές σου είναι καταπληκτικές και γαμάτες, ας πούμε, και τα λοιπά, επειδή θα πας με την τάδε αεροπορική στον τάδε προορισμό. Πρέπει να είμαι στόκος αφενός για να το πιστέψω, αφετέρου για να το κυνηγήσω και αφετρίτου, και εδώ ξεπερνάω την έννοια του στόκου και φτάνουμε στο μαλάκα, δηλαδή στον κανονικό, να γυρίσω και να το προβάλλω. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που θέλουν όλοι το καλοκαίρι να πάνε. Όλοι, δεν θέλουν όλοι. Να πάνε στη Μύκονο. Δηλαδή, όποιος έχει πάει σε ένα οποιοδήποτε άλλο νησί, δεν βρίσκει κάποιο λόγο να πάει στη Μύκονο. Οι άλλοι πάνε το χειμώνα στην Αράχοβα. Που είναι σαν να πας χειμώνα στην Αράχοβα, σαν να πάνε να παρκάρει στην Κυψέλη, οποιαδήποτε άλλη εποχή. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Ή να διασκεδάσεις με τον ίδιο τρόπο. Επειδή βγήκε μια διαφήμιση, ας πούμε, και σου είπε έρχονται οι Μετάλλικα, σόν και καλά, επειδή εσύ ακούς από γονίδι μέχρι οτιδήποτε τέτοιο, να πάει να δεις Μετάλλικα επειδή στο είπε. Γίνεται. Δεν γίνεται. Ή να φας το συγκεκριμένο πράγμα, την τραγανή γκρανιόλα. Ξαφνικά πέρσι γεμίσαμε τραγανές γκρανιόλες. Ήταν παντού, βάζανε γκρανιόλα. Πώς ήταν το DDT παλιά που μας το φέρανε και το βάζαμε για τις ψήρες. Μετά το βάζαμε στις μασχάλες. Έλεγες, να σου πω, έχω πάθει ένα κνισμό στους όρχες. Βάλε DDT, είναι καλό. Διαπάσαν νόσων και διαπάσαν μαλακίαν. Δεν γίνεται.
Το ότι το οποιοδήποτε μήνυμα για οποιοδήποτε λόγο θα προβάλλεται, ναι. Ή το τι θα ψηφίσεις, ή το τι θα σκεφτείς, ή το αν πιστεύεις ή όχι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ο άνθρωπος να υπάρχει. Έχω σώα στα σφρένα που να πιστεύει ότι αυτό, ας πούμε, που του δείχνουν οι ειδήσεις είναι η σχετική πραγματικότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι βλαμμένος. Βλαμμένος με την έννοια να έχει βλάβη, να μην το καταλαβαίνεις. Να είσαι στόκος, να είσαι χαμηλής εγκεφαλικής ικανότητας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Επειδή λοιπόν το είπε ένα μέσο, μου ήρθε ένα μήνυμα εμένα και επιστρέφω εδώ πέρα για να μην το μακρηγορήσω πολύ στο φίλο μας τον Τζορτζ. Επειδή το είπε το μέσο, αυτή η γενικολογία με ενοχλεί. Το είπαν τα μέσα και ο κόσμος το ακολούθησε. Δεν γίνεται, ρε Τζορτζ, γιατί ούτε εσύ, εντωμεταξύ ξέρεις τι γίνεται. Όποιον και να κάτσεις τώρα να του κάνεις αυτή τη συζήτηση, θα σου πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι ναι, το προβάλλουν, το κάνουν, εντάξει, εγώ το έχω καταλάβει. Εγώ το ξέρω. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι μαλάκες. Και καταλήγουμε πάλι σε εκείνο τον κύκλο που κάναμε πριν. Δεν γίνεται. Οπότε ή είναι θέμα επιλογής να σταθείς απέναντι σε όλο αυτό ή να είσαι καταναλωτής αυτού. Κρυφά κιόλας. Κρυφά. Που είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, που είχαμε βρήνει. Δεν έγινε, λέει, με το cancel στον Καραγάτσι. Αυτό τώρα θα δηλώσω άγνοια ή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Κάνανε cancel τον Καραγάτσι στο Γιούγκερμαν και τα λοιπά. Δεν το θυμάμαι αυτό. Και να, ωραία. Μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Ήταν ωραίος που έχει αυτό το μη στην αρχή που δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι Μίσα, είναι Μανώλης, είναι Μιχάλης. Καταπληκτικό. Το συμπαθούμε πάρα πολύ. Έχει κάτι ωραίες ερωτικές περιγραφές. Να ένα άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η λογική του cancel. Cancel αυτό, cancel εκείνο. Φανταστείτε ένα. Είναι μερικά πράγματα. Με βλέπετε μακρηγορό. Αλλά ρε γαμώ το, είναι μερικά πράγματα που είναι αποτέλεσμα κοινής λογικής. Της κοινής αυτής λογικής. Η οποία είναι κοινή επειδή πάνω κάτω είναι ίδια σε όλους μας. Και είναι και κοινή γιατί είναι πορνίδιο. Και πάνω κάτω είναι ίδια με όλους μας. Είναι καταπληκτικό. Όταν έχεις ένα θέμα συζήτησης, δηλαδή μαζευτούμε, έρθω εγώ, ο Τζορτζ, ο άλλος ο Τζορτζ που τώρα πάει και ο ερωτάς του, έρθει η Μαρίτα, έρθει ο Σταύρος, έρθει η Νάντια, ας πούμε, κάτσουμε σε ένα, ο Κώστας, όλοι. Κάτσουμε στο τραπέζι και έχουμε ο καθένας ως ζητούμενο στο μυαλό του, παιδιά, η κακαρέτζα τηγανητή, να φτιάξουμε, θα φάτε. Γιατί το ακούσαμε κάπου ότι η κακαρίτσα τηγανητή είναι πάρα πάρα πολύ καλή και γεμάτη, ας πούμε, όμορφα συστατικά για τον οργανισμό. Καθόμαστε όλοι μαζί. Και δεν το συζητάει κανείς. Αν δεν το συζητήσει κανείς, να πει ένας παιδιά να φέρω σκατά να φάμε. Και να πούνε όλοι όχι ρε εσύ. Δηλαδή η κοινή λογική λέει ότι μη φέρεις. Αν δεν το πει κανένας, και το πρώτο πιάτο και το δεύτερο πιάτο και το τρίτο πιάτο θα είναι κακαρίτσες. Διαφορετικής μορφής και ψησίματος, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς είναι στα γαστριμαρικά πιάτα. Θα έχει μια τεράστια πιατέλα. Στη μέση θα έχει μια σβουνιά. Δεξιά θα έχει ένα ημόντιουμ. Αριστερά θα έχει μια γραμμή χαρτί υγείας και ένα βασιλικό. Με τη γλάστρα. Λοιπόν, πρέπει να το συζητήσει. Η λογική του cancel τώρα, cancel τ' άλλο, βοηθάει αυτόν που, ειδικά σε μεγάλα μεγέθη, δηλαδή cancel τον αντίπαλο ιδεολογικά. Υπάρχουν ιδεολογικοί, σε εισαγωγικά, αντίπαλοι, οι οποίοι είναι συχαμένοι. Υπάρχουν τα φασιστοειδή, υπάρχουν τα ρατσιστοειδή, υπάρχουν οι ανιστόρητοι, υπάρχουν οι κύβδηλοι, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνεις cancel. Γιατί όσο τα κάνεις cancel, δεν τα ξεριζώνεις. Τα αφήνεις να βλέπεις το οικόπεδο και να λες έχει χορτάρια, ναι. Άστα, θα φύγουν μόνα. Μην τα κοιτάς. Άμα δεν τα κοιτάς, θα τα πατήσεις. Πρέπει να το βάλεις απέναντι και να το ξεφτυλίσεις. Να το βάλεις κάτω, να του δείξεις το πραγματικό του μέγεθος. Και στα δικά σου μάτια και στα μάτια του ίδιου που στέκεται απέναντί σου και στα μάτια όλων των υπόλοιπων που κοιτούν. Για να μην γίνει ούτε γραφικό, ούτε urban legend, ούτε να ξεχαστεί ιστορικά. Οτιδήποτε τέλος πάντων προσπαθήσεις να κάνεις έτσι με την. Για μισογυνισμό. Μετά το θυμήθηκα, Μαρίτα μου. Καλά, έχουν κάνει διάφορα. Οι ερωτικές περιγραφές του Καραγάτσι, όσοι έχετε διαβάσει, δεν στο παίζω έξυπνος, έτυχε. Και μάλιστα ήταν και πολύ έντονες, γιατί είχα διαβάσει από το Γιούγκερμαν στην εφηβεία και πρέπει να είχα κάνει και διάφορα άλλα πράγματα.
Όσοι έχετε, έχετε διαβάσει, τέλος πάντων, οι ερωτικές του περιγραφές μπορεί να σας αρέσει ή όχι, συγγραφέας δεν έχει να κάνει. Επίσης, ο κάθε συγγραφέας είναι δημιούργημα του καιρού του. Είναι λίγο παράγκλημα. Δηλαδή, και ο Πλάτωνας είπε πάρα πολλά ωραία πράγματα και είχε, μετά είχε δούλους που του πλέναν τα ρούχα. Είναι πρόβλημα. Είπε για την πολιτεία, αλλά δεν ήταν για όλους. Και ο Αριστοτέλης αργότερα που έλεγε, ας πούμε, για το τι είναι πολιτικό και τα λοιπά, δεν αφορούσε όλους στην εποχή του. Δεν πάμε, θα ακυρώσεις τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη επειδή ήταν προϊόντα της εποχής τους. Έτσι συνέβη και με διάφορους άλλους. Λοιπόν, φτάσαμε ρε 1 και 10. Πότε ρε, κοίτα να δεις ένα ωραίο πράγμα. Δεν ξέρω ποιοι έχετε μείνει ξύπνοι μέχρι αυτή την ώρα ή όχι. Ας πούμε λίγο ακόμα Sprite. Δεν έχει έρθει το γιδοβίζι. Πόπο, λέτε να τον παράτσει γκόμενα. Ο γαμότο. Και τον έχω άγχος κάθε βράδυ. Λοιπόν, σας θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για μία ακόμα πέμπτη βράδυ, για μία ακόμα φορά ξημερώματα Παρασκευής, αυτή την εκπομπή που κάθεται κάτω από τον καταπληκτικό υπέρτιτλο «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε κάθε πέμπτη για δύο ώρες. Βρίσκουμε τι διάολο ταιριάζει στα ερωτηματικά μας ή τι διάλογο αναζητά τα ερωτηματικά μας από την καθημερινότητά μας, από τη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους, από την πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Δεν χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις, δεν χρειάζεται να αναγκαστικά να είμαστε με επιστημονικές απόψεις κτλ. Απλά τα προσεγγίζουμε και τα χρησιμοποιούμε ως καταλήτες, έτσι ώστε στο τέλος κάθε εκπομπής να έχουμε κουβαλήσει ο καθένας μερικά καινούργια ερωτηματικά. Το οποίο είναι και το ωραίο στην όλη υπόθεση. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας, αν σας φαίνεται κάτι το οποίο έτσι μπορεί να εξητάρει την οπτική σας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και τα λοιπά, αλλά εντάξει, αυτό το δευτερεύον τώρα, το βασικό είναι για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε. Θα πούμε και τη δική σας την οπτική. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και μέχρι εκεί. Λοιπόν, νομίζω το καλύψαμε όλο αυτό. Θα καταλήξω εδώ στο ερώτημα της Μαρίτας από όπου ξεκίνησε. Δεν είναι ίδιον μόνο δικό μας. Είναι ένα ψυχολογικό δεκανίκι, το οποίο αντί να περπατάς μόνος σου, διαλέγεις να το έχεις. Και έτσι βρίσκεις εχθρούς, αντιπάλους κτλ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι μέσω αυτού πλέον μπορείς να υπάρχεις. Και είναι πρόβλημα αυτό. Είναι η εικόνα στα social, είναι η εικόνα του. Έχετε παρατηρήσει το πόσο ο κόσμος, και νομίζω έχουμε ένα ερώτημα για πιο μετά, θα το πούμε και εκεί, αποστρέφεται την μη αποδοχή. Δηλαδή, εντάξει, πάντοτε ήμασταν κοινωνικά όντα, πάντα δεν νομίζω κανένας σας να γουστάρει να βγαίνει έξω και να τον ευρίζουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά η λαχτάρα, η λαγνία, το να πέφτεις κάτω απλά για να σε αποδεχτούν, και ο πόνος της μη αποδοχής, τώρα για έναν αντίχειρα μέσα στη μαλακία του Ζούκεμπεργκ, δηλαδή μιλάμε τέτοιο πράγμα, έχει γιγαντωθεί. Και αυτό, ναι, είναι ευθύνη όλων, ακόμα και αυτών που το κάνουν λίγο. Και ημών, και ημών με ή τα ύψιλον, γράψτε το όπως θέλετε. Το ίδιο πράγμα βγαίνει. Να, και η Νάντια που λέει, ναι, εδώ είμαστε. Τι, θα έχουν εξομείνει παγωτίνια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, μιας και είναι εδώ η Νάντια, θα πάμε στο ερωτηματικό που μας είχε στείλει πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε από πού ξεκινάει. Εδώ ξεκινάει. Μισό λεπτάκι. Η απορία μου, λέει η Νάντια, έχει να κάνει με τις φοβίες. Κάνω μια ανωτελεία, ξαναλέω, έχουμε πει ήδη δύο θεματικές. Το ότι αναλύουμε μία τρίτη, τέλος πάντων, προσεγγίζουμε μία τρίτη, δεν πάει να πει ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις πίσω ή να πείτε κάτι καινούριο. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε και είναι και το όμορφο, έτσι να είναι χήμα οι συζητήσεις, είναι αυτές που βγάζουν και νόημα. Λοιπόν, η απορία της Νάντιας έχει να κάνει, λέει, με τις φοβίες. Τελικά μεγαλώνοντας τις ξεπερνάμε ή δεν φεύγουν ποτέ και μας ξαναθυμούνται οι άτιμες. Άτιμοι που πας και μ' αφήνεις το παιδί σου. Και σε στιγμές που νομίζουμε ότι είμαστε καλά, λέει, και όλα πάνε ρολόι. Η τσατσιά τους.
Πόσο περίεργα παιχνίδια λέει, παίζει το μυαλό. Και το χειρότερο λέει, νιώθω ότι εμένα τουλάχιστον με κρατάνε πίσω. Ου, χωρίς απο. Και αποφεύγω να κάνω πράγματα για να μην έρθω αντιμέτωπη μάλλον με κάποια φοβία. Αυτά λέει, είναι πολλές ερωτήσεις, αλλά θα βρούμε τον τρόπο να τα προσεγγίσουμε. Λοιπόν, Νάντια μου, να σου πω ότι αρχικά μην αισθάνεσαι άσχημα. Αυτό είναι κάτι που όλοι το βρίσκουμε στη ζωή μας μπροστά. Πολλαπλώς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει αντιμετωπίσει. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτή την κλασική τσατσιά που το προσεγγίζουμε και προσπαθούμε να αποδομήσουμε τα ερωτήματα σε επιμέρους για να έχουμε έτσι καλύτερο πλεύρισμα. Λοιπόν, αρχικά να πούμε η λέξη φοβία. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε πάνω κάτω σε τι αναφερόμαστε. Οι φοβίες λοιπόν έχουν, όσοι έχετε διαβάσει τον Αστερίξ Λεγεωνάριο, είναι μια καταπληκτική, όσοι δεν το έχετε διαβάσει θα σας το περιγράψω, έχει ένα καταπληκτικό καρέ κάποια στιγμή, πάει να παρουσιαστεί και από πίσω από τον Αστερίξ είναι ένας κτηνώδης Νορμανδός με μια γούνα απίστευτη, είναι τρεις φορές μεγαλύτερος ο Οβελίξ, φανταστείτε, με κάτι κέρατα στο κρανίο, να πούμε ένα αμούσι και τα λοιπά. Τον δείχνει που πάει να παρουσιαστεί και τον δείχνει που γυρνάει και τον δείχνει χωρίς τη γούνα. Και είναι, παιδιά, όχι απλά τσιλιβήθρας, και βρίζει γιατί λέει «Είμαι πολύ αδύνατος», είπανε. «Δεν μπορώ να καταταγώ», είπανε. Και τον απορρίψανε. Αυτό είναι η φοβία. Η φοβία, ο φόβος από μόνος του, είναι ας το πούμε η συναισθηματική αντανάκλαση για κάτι που δεν έχει συμβεί. Ξεκινάμε από εδώ. Δηλαδή, συνήθως φοβόμαστε κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί, όμως δεν το έχουμε μπροστά μας. Φοβόμαστε από πριν. Δεύτερον, για κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι έκβαση θα έχει. Υποθέτουμε το χειρότερο. Και αυτή η υπόθεση είναι που μας κάνει συναισθηματικά να είμαστε μαζεμένοι απέναντι στο γεγονός που συμβαίνει και που συνήθως δεν συμβαίνει. Η τρίτη τσατσιά που κάνει είναι ότι φτιασιδώνεται. Αν ο φόβος σας, ας πούμε, είναι 30 κιλά τσιλιβήθρας, εσάς θα σας παρουσιαστεί ως παχύσαρκο σύχαμα που βγήκε στην παραλία να γεννήσει τα αυγά του. 200 κιλά σύχαμα. Αυτές είναι οι δυνάμεις του που ταυτόχρονα μας μαθαίνει άλλο ένα πολύ ωραίο πράγμα, ότι είναι και τα κουτσά του τα ποδάρια. Οτιδήποτε έχετε φοβηθεί στη ζωή σας, από τον μπαμπούλα, θυμόσαστε όταν ήμασταν μικροί που προσπαθούσαν να βρουν κάτι να μας φοβήσουν. Ας σας πω ένα προσωπικό, δεν ξέρω, πιθανώς να το έχω ξαναπεί. Όλα τα παιδάκια είναι συνήθως άφοβα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν αντιμετωπίσει, δεν έχουν αντίστοιξη. Έτσι, ένα από αυτά, χωρίς να είμαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά όπως όλα τα παιδάκια ήμουνα και εγώ. Δηλαδή δεν καταλάβαινα. Οπότε, άμα δεν καταλαβαίνεις, όλα καλά είναι. Το έχω κάνει και σε ερωτική συνέβρεση. Λοιπόν. Οπότε μου λέγανε μη φύγει εκεί, θα έρθει ο σκύλος. Εν τω μεταξύ, με το που μου λέγανε θα έρθει ο σκύλος, σε όλα τα παιδάκια το λέγανε τότε, εγώ τα σκυλιά τα αγαπούσα από πιτσιρικάς. Οπότε έλεγα θα έρθει ο σκύλος, πάω να βρω εγώ το σκύλο να έρθει. Δεν έπιανε. Μη θα έρθει αργότερα ο γύφτος, ξέρω εγώ. Εμένα μου άρεσε που ερχόντουσαν, γιατί είχαν αυτά τα κατεστραμμένα τις καρότσες, είχαν ζυγαριές πίσω κτλ. Ήταν και λίγο γραφική, συνήθως αγοράζαμε και καρπούζια και πεπόνια κτλ. Οπότε πάλι δεν μου έκανε κάτι. Μου λέγανε λοιπόν διάφορα τέτοια πράγματα, θα έρθει ο ένας, θα έρθει ο άλλος, μέχρι που κάποια στιγμή, και δεν έπιανε, μέχρι που κάποια στιγμή αποφασίζουν, καλή ώρα του κ. Γιώργη εκεί που είναι, θα μου το ξανακάνει κάποια στιγμή και θα γελάσουμε, χρησιμοποιεί μια λέξη την οποία εγώ δεν ξέρω. Μου λέει μην πας από εκεί γιατί θα έρθουν τα ζούδια. Και εκεί είναι από τις πρώτες φορές που φοβήθηκα. Όχι γιατί δεν ήξερα, δεν μπορούσα να βρω για τη λέξη ζούδια ανταπόκριση στον εγκέφαλό μου να το κάνω εικόνα. Δεν ήξερα τι είναι. Και αυτομάτως, επειδή δεν ήξερα τι είναι, μπαπ, φοβήθηκα. Και μετά το είχαν βρει παραμάζωμα και παντού είχε ζούδια. Ήταν ένας ζουδότοπος. Λοιπόν, με αυτό το ηλίθιο παραδειγματάκι, ό,τι έχει να κάνει και είναι φοβία κτλ., συνήθως αφενός δεν είναι υπαρκτό και αν είναι υπαρκτό, δεν είναι μπροστά μας. Είναι κάτι που το υποθέτουμε. Δεν ξέρω αν είναι κάτι συγκεκριμένο, Νάντια, που θες να το μοιραστείς. Αλλιώς μπορούμε γενικότερα έτσι να, ειδικότερα να γενικολογήσουμε. Αλλά και πάλι, ό,τι πούμε, θα άπτεται αυτού. Αν τις ξεπερνάμε λοιπόν μεγαλώνοντας, ή δεν φεύγουν ποτέ και μας ξαναθυμούνται, είναι εντός εισαγωγικών. Για να τις ξεπεράσουμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Για να
Για να κάνουμε κάτι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Για να το αναγνωρίσουμε πρέπει να αντιληφθούμε ότι κάτι φταίει. Δηλαδή έχει βηματάκια. Συνήθως αυτά και μέσα στην πολύπλοκη έτσι πραγματικότητα, καθημερινότητα που ζούμε, είναι λίγο δύσκολο να τα... Είναι λίγο δύσκολο όμως, όχι πολύ δύσκολο να τα ταξινομήσεις. Επιπλέον, και δεν αναφέρομαι προσωπικά τώρα στην άδεια, αλλά γενικά έχω συναντήσει κόσμο που δεν θέλει, γιατί βολεύει. Πλέον έχει γίνει το μικρό το κουσουράκι, έχει γίνει προτέρημα. Δηλαδή το μικρό το κουσουράκι έχει γίνει προτέρημα. Δηλαδή χρησιμοποιείται

Θέλει δουλίτσα. Συνήθως επίσης κάνουν και μια άλλη τσατσιά. Έστω ότι εγώ, Νάντια μου, έχω πάθει κρίση πανικού, ξέρω, κλειστοφοβία, οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα ασανσέρ περιτριγυρισμένος από 7 από τις Φιλανδές βολεϊμπολίστρες που λέγαμε λίγο πιο πριν και δεν είχα χώρο να αναπνεύσω. Γιατί ποιος θέλει να αναπνεύσει? Να πεθάνω ήθελα εκεί μέσα. Δεν ευλόγησε ο κύριος. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με τα ασανσέρ, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Αν επιμείνουμε στο ασανσέρ και στα στήθια από τις Φιλανδές, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το πας λίγο πιο κάτω, να δεις γιατί, τι είναι, είναι εγκλωβιστικό. Μάλιστα, τι είναι το εγκλωβιστικό, πού έχω εγκλωβιστεί. Συνήθως λοιπόν, αν το πας προς τα πίσω, το αποτέλεσμα με την αιτία είναι δύο πράγματα που ποτέ κανείς δεν μπορούσε να τα συνδέσει. Μόνο εσύ, εγώ, ο καθένας για τα δικά του. Είναι εξίσου όμορφο αυτό, διότι αν μάθεις μία τέτοια διαδρομή, είναι σαν να μαθαίνεις να διαβάζεις χάρτη. Αν εκείνους παλιούς, τα βιβλιαράκια που ήταν της ΕΛΠΑ, αν δεν ήξερα να το διαβάσει, πήγαινε στο διάλογο. Με το που καταλάβαινε τη λογική που δουλεύανε οι κόκκινοι δρόμοι, οι άσπροι δρόμοι, οι κίτρινοι δρόμοι, μετά ξαφνικά προσανατολιζόσουν όσο μακρινή και αν ήταν η διαδρομή. Και αυτό είναι εξίσου όμορφο. Και εδώ έρχεται και παρουσιάζει η Νάντια ένα που ισχύει σε στιγμές που νομίζουμε ότι είμαστε καλά και όλα πάνε ρολόι. Έχει δύο πραγματάκια εδώ να μείνουμε. Το ένα είναι το ρήμα νομίζω, που είναι λίγο προβληματικό. Και το άλλο είναι ότι όντως στο χαλαρό θα σε πετύχει. Όταν είσαι σε εγρήγορση, δηλαδή φαντάσου ότι η Νάντια, ας πούμε, με τον Πάνο έχουν παιδιά. Φαντάσου λοιπόν να μην σου τύχει, αλλά θα πάρω δύο τυχαία παραδείγματα, εντάξει. Αύριο το πρωί που ξυπνάτε, ο ένας ο μικρός σου έχει παλαβή διάρρεια, ο άλλος ο μικρός έχει αποφασίσει ότι θέλει να κατέβει με το λάστιχο από τον μπαλκόνι, να πούμε από τον πέμπτο όροφο, το έχω κάνει, στο πεζοδρόμιο και έχει μαγκωθεί στην τέντα του τρίτου. Αντιλαμβάνεσαι να πούμε ταυτόχρονα ότι ο Πάνος όλο το βράδυ που κάνατε έρωτα, όταν άναψε το φως, είδες ότι χαϊδολογούσε τυφλοκάτι και εκείνη την ώρα θυμάσαι ότι δεν έχεις πληρώσει τη ΔΕΗ και σήμερα σας το κόβουνε. Πρόσεξε, αυτά που περιέγραψα από μόνα τους δεν είναι το στρέικα. Ένας έχει διάρρεια, το ημόντι μου το λύνει. Ένας άλλος κρέμεται από το μπαλκόνι. Δεν είπαμε ότι θα πέσει κάτω. Ο Πάνος ερωτοτροπούσε με τυφλοκάτι. Ωραία, μια χαρά. Δηλαδή, συνηθισμένα. Θα σας κόψουν το ρεύμα. Εντάξει, θα σας το ξαναενώσουν. Δεν είναι ότι θα πάτε ξαφνικά στο 5000 π.Χ. Η ένωση όλων αυτών θα σε κάνει να πελαγώσεις. Συνήθως λοιπόν, έχοντας την ευθύνη, γι' αυτό έβαλα τα παιδιά στη μέση και με συγχωρείς αν είναι αδόκιμο, η αίσθησή σου εσένα ως έχουσα την ευθύνη των παιδιών θα σε κάνει να μεταβληθείς συνήθως σε νίντζα. Δηλαδή, με 80 σφιγμούς θα πας, θα βάλεις ένα ημόντιουμ. Με 90 σφιγμούς θα τραβήξεις τον άλλο, να πούμε, από το λάστιχο, θα το φέρεις πάνω στο μπαλκόνι. Με 92 σφιγμούς θα πεις τον Πάνο, ρε μωρό μου, δηλαδή, τι δεν έχεις καταλάβει από την αποτρίχωση. Και στο ΔΕΙΤΖΙ που θα έρθει, θα βγεις με 97 σφιγμούς και θα του πεις, κύριε μου, μην το κόψετε, πάνω το πληρώσω. Ο άνθρωπος μια χαρά. Πρόσεξε, μέχρι εδώ έχεις από 90 μέχρι 97 σφιγμούς. Είσαι OK. Την επόμενη μέρα που δεν θα έχεις τίποτα από αυτά, πιθανώς κάτι να πάθεις. Γιατί δεν χρειάζεται να ανταποκριθείς σε κάτι, χαλαρώνεις και είναι αυτό που σε γενικόλογη ευκολία ονομάζουμε πέφτει η άμυνα. Η άμυνα δεν πέφτει ποτέ, η άμυνα είναι μόνιμα εκεί. Αλλά το επιτρέπεις. Και έτσι γίνεται. Πάντα στα χαλαρά έρχονται, σου λένε, εντάξει, εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά, όλα καλά? Ναι. Να σας πω, να παίξει και ο Γιωργάκης μαζί. Δεν μπαίνανε ποτέ οι γονείς μες στο δωμάτιο να μας πούνε να παίξει και ο Γιωργάκης μαζί, όταν ακούγανε από μέσα τα πιτσιρίκια στο δωμάτιο να έχουν σκοτωθεί στο ξύλο, να πετάνε ο ένας στο κρεβάτι πάνω στον άλλον, και τι ωραία που περνούσαμε τότε, ήταν εποχές Πασόκ. Πάντοτε, όταν είχε ησυχία, φέρνανε και το Ζαβό μαζί να παίξει μαζί μας. Το Ζαβό είναι η φοβία που θα έρθει να πεταχτεί σαν την πορδί μες στη μέση τη στιγμή που εσύ είσαι χαλαρή. Αυτό γίνεται. Επειδή είναι σύνηθες, αν το περιμένεις, δεν μπορεί να σε εκπλήξει. Η έκπληξη είναι μεγάλο μέρος της δύναμής του. Αν το περιμένεις λοιπόν, και πεις ότι κοίτα να δεις, εντάξει, όλα καλά, έχω αυτό το κουτσό ποδαράκι εκεί πέρα, κάποια στιγμή θα μου βγει, άρα το περιμένω. Όσο το περιμένεις, δεν σου κάνει έκπληξη. Και όταν δεν σου κάνει έκπληξη, χάνει τρομερή από τη δυναμική του.
Δηλαδή, αν θέλω να σε

τρομάξω, ας πούμε, είσαι μέσα στο σπίτι και έχεις κλείσει τα φώτα. Ο Πάνος ακόμα φασώνει τη φλοκάτη, ναι. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σε τρομάξω. Θα κρυφτώ κάπου, θα σου κάνω μπαμ ξαφνικά και ωραία. Αν μπεις εσύ στο ίδιο το δωμάτιο και περιμένεις ότι εγώ είμαι κάπου κρυμμένος, δηλαδή αυτό θα συμβεί. Α, κοίτα, θα πεταχτεί ο βλάκας να μου πει μπαμ. Και έχει και μισό φωτό, δεν είναι τελείως σκοτάδι. Πόσο να σε τρομάξω, δεν γίνεται. Δηλαδή θα προσποιηθείς την τρομαγμένη. Ακόμα και εκεί, τι ήμαρτον. Πλήρης αποδόμηση. Λοιπόν, οπότε είναι από αυτά τα πράγματα που είναι ταυτόχρονα και άσχημα, αλλά είναι και ευκαιρία να το περιμένεις. Το κάνουνε. Και το χειρότερο, όπως λέτε εδώ η Νάντια λέει, νιώθω ότι εμένα τουλάχιστον με κρατάνε πίσω. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν σε κρατάνε αυτά. Δεν σε κατηγορώ καθόλου. Απλά σου λέω ότι είναι τόσο δυναμικό και τόσο όμορφο αυτό που η σωστή εκφορά του λόγου είναι σε κρατάς. Ισχύει για σένα, ισχύει για μένα, ισχύει για όλους. Πάλι μόλις όταν το συνειδητοποιήσεις, του κόβεις μεγάλη από τη δυναμική του. Είναι αλλιώς να περιμένεις έναν εξωτερικό εχθρό να σε δείρει και να είσαι μόνιμα σε μια στάση άμυνας με τα χέρια, ας πούμε, μπροστά στη μούρη, και αλλιώς να ξέρεις ότι ο μόνος που μπορεί να σου δώσει χαστούκι είσαι εσύ. Γιατί το ελέγχεις πλέον το χέρι σου. Ενώ δεν μπορείς να ελέγξεις τα χέρια του αλουνού ή και να προσπαθείς να τα ελέγξεις, θέλει τεράστια προσπάθεια. Το δικό σου το χέρι δεν χρειάζεται πολύ να το ελέγξεις. Η σωστή εκφορά του λόγου, λοιπόν, και ελπίζω να μην είναι ισχύει αυτό, είναι ότι εσύ σε κρατάς, εσύ αποφεύγεις μόνη σου να κάνεις πράγματα για να μην τα αντιμετωπίσεις. Τις περισσότερες των... θα ξαναπώ, δεν ξέρω σε τι πράγμα μπορεί να είναι, και επειδή είναι χιλιάδες αυτά τα πράγματα και τον καθένα είναι προσωπικό, δεν έχει και σημασία. Ας πούμε ότι εγώ έχω αγοραφοβία. Λέμε τώρα, δεν μπορώ να βρίσκομαι με πάρα πολύ κόσμο. Έχω τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ. Με πνίγει. Ξέρω γιατί το έχω. Δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τον κόσμο. Δηλαδή, οκ. Okay. Από τη στιγμή που το ξέρω, λοιπόν, δεν λέω ότι είμαι μάγκας εγώ, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα δικό μου. Okay. Όταν, ας πούμε, βρεθούμε σε μια θεατρική αίθουσα, καλή ώρα, ας πούμε, που κάνουμε τις παραστάσεις, εκεί είναι μια κλειστή αίθουσα με κόσμο, συνήθως 7-8 χιλιάδες κόσμος που είναι στις κερκίδες. Κανονικά έπρεπε να με πιάσει. Αλλά δεν με πιάνει. Γιατί έχω άλλο πράγμα στο μυαλό μου. Αν πήγαινα κάπου αλλού ξαφνικά μέσα σε ένα ΚΤΕΛ ή καλή ώρα τώρα όπως θα πάνε τα παιδιά στο ΟΑΚΑ, στους Μετάλλικα, και θα μπουν στο τρένο, δεν θα μπαινα στο τρένο. Δηλαδή έτυχε όταν ήταν να πάω στο Ραμστάιν, πήγα να μπω, μαγκώθηκα. Και λέω δεν θα πάω με ταξί. Και μετά γύρισα με τα πόδια και κατούρισα στη ΒΕΙΚΟΥ, για όσους ξέρετε την εξιστόρηση. Όμως πρέπει. Δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι εσύ είσαι αυτή που σε κολώνει. Η φοβία από μόνη δεν υπάρχει. Είναι κάτι θολό, κάτι μελλοντικό, μη τυχόν και συμβεί, κάτι που δεν έχει ποδάρια στο ίδιο έδαφος που είσαι εσύ. Αυτό είναι η δυναμική της, γιατί μπορεί να μεταμορφωθεί σε ό,τι θέλει, αλλά είναι και το κουτσό της στο ποδάρι, ότι δεν πατάει. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν τρικλοποδιά. Μισό λεπτάκι. Ναι, εδώ είμαστε, λέει. Αύριο, λέει η Νάντια, να μην πάθουν τίποτα, λέει, και να μην κάνουν παλαβά και να είναι φρόνημα. Έχουμε να πάμε στη συναυλία το Σάββατο. Α, αύριο να μην τα κάνουν. Αλλά το Σάββατο, δηλαδή πες από αύριο μέχρι μεθαύριο, για να προλάβεις να πας. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα το έχω συναντήσει και εγώ, και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είστε γονείς, ας πούμε, και τα λοιπά, το έχετε δει στη ζωή σας. Ακόμα και αυτοί που δεν είσαστε γονείς, όταν έχετε ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος και αγάπης και τα λοιπά, δηλαδή μου έχει τύχει, ας πούμε, να γίνει ένα άσχημο γεγονός και να παραμείνω με 80 σφιγμούς. Δηλαδή, εντάξει, okay, ναι, είσαι καρφωμένος μια μπετόβεργα. Okay, τι να σου πάει. Ωραία, να λήξει αυτό. Και αμέσως μετά ξαφνικά να έχεις 120 σφιγμούς, 130, ξέρω, να λες τι διάλογο γίνεται. Αλλά εκείνη την ώρα να είναι, γιατί η συγκέντρωσή σου στο να βρεις άμεση λύση για αυτό που εκείνη την ώρα είναι απαραίτητο να συμβεί, δεν επιτρέπει στο θέατρο σκιών της κάθε φοβίας να παίξει όλο το έργο. Μπορεί να παίξει λίγο, αλλά δεν το παίζει όλο το έργο. Οπότε και εσύ ως λαμβάνουσα την πληροφορία, είσαι διαφορετική απέναντί του. Και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει, έχω και εγώ φοβίες, λέει, τις έχω κατατάξει σε δύο κατηγορίες. Αυτές που είναι λίγο πιο απλές και περνάνε εύκολα, μάλλον μεγαλώνοντας, και αυτές που υπάρχουν κάπου εκεί στο βάθος και υποβόσκουν ανάλογα με τις συνθήκες.
George μου, αφενός χαίρομαι που το μοιράζεσαι, αφετέρου χωρίς να έχω συγκεκριμένη γνώση, ό,τι γνώση και γνώμη έχει ο καθένας, είσαι σίγουρος ότι είναι διαφορετικές. Δηλαδή αυτές που είναι απλές και περνάνε εύκολα, είσαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να πεις, ας πούμε τη μία σου φοβία την ονομάσουμε Νίτσα, εντάξει, και έτσι θα πει, αντί να λες η μία μου φοβία, εσύ George θα βγαίνεις και θα λες η μία μου Νίτσα, η δύο μου, δηλαδή αν έχει και άλλη ξαδέρφη Νίτσα και τα λοιπά. Λοιπόν, να, καταπληκτικός είμαι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν Γιώργο μου η μία σου Νίτσα. Πρέπει να έχει φάει αυτή, έχει μεταβληθεί σε μία σου Νάρα. Τραστίου διαστάσεων. Είναι μικρή, είναι απλή και τέτοια. Σε βρίσκει εσένα όμως σε μία φάση που είσαι, ας το πούμε εισαγωγικά, ευάλωτος. Ποιος σου λέει ότι αυτό το ντουβρουτζάς που θα βρεθεί απέναντί σου δεν είναι και αυτός Νίτσα? Δηλαδή η μικρή που ήταν πριν. Έχει πλάκα όταν στεκόμαστε και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλληλουχία. Δεν χρειάζεται ότι με το που το συνειδητοποιήσεις θα περάσει. Το πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει εγώ στον κοινωνικό μου περίγυρο και που με προβληματίζει, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι και μεγάλος, οπότε το στατιστικό δείγμα κάνει το πρόβλημα εντονότερο, δεν είναι συνειδητοποίηση ότι κάτι συμβαίνει μέσα μας. Πρέπει να συμβαίνει κάτι μέσα μας, αλλιώς είσαι νεκρός, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνονται αλληλουχίες. Είναι η διάθεση πρώτον να μην το αναγνωρίσεις, η δεύτερη διάθεση να το αναγνωρίσεις προκειμένου αυτό να παίρνει likes. Δηλαδή να πεις ότι εγώ, ας πούμε, θα μπω στο ασανσέρ που σας έλεγα πριν με τις Φιλανδές, θα πάθω κρίση πανικού και αυτό συμβαίνει γιατί αισθάνομαι την κοινωνία να με πιέζει, αισθάνομαι πίεση από τους κακούλ και εγώ ως ευαίσθητος καλούλ δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Δηλαδή αυτό το καταλαβαίνεις ότι είναι δακτυλιδής στον εαυτό μου, είναι αυνανισμός. Είναι σαν να μην έχω τι να φορέσω και να πάω σόν και καλά να βρω κάτι που φοράει κάποιος άλλος και ας μην μου αρέσει εμένα. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία που όντως αντιλαμβάνεται και κάποια στιγμή βρίσκει τι κάνει trigger. Είναι άλλο το τι φταίει, άλλο το τι κάνει trigger κτλ. Η δεύτερη κατηγορία που σας ανέφερα είναι αυτή που, δηλαδή, το βρίσκω λίγο δύσκολο ξαφνικά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια τα γραφεία των ψυχολόγων να έχουν αύξηση 5.000%. Φυσικά και δεν είναι κακό να πας και ίσως είναι και όμορφο, γιατί μπορεί να σου μάθουν δρόμους που δεν ξέρεις, να δεις κάτι, δηλαδή να σε βοηθήσουν, όλα καλά. Αλλά δεν γίνεται. Είναι λίγο προβληματικό. Αρχικά ποιοι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή πάτε σε συμβούλους γάμου και αυτοί είναι όλοι χωρισμένοι. Έχει αυτούς που είναι sex editors, που ξέρουν τα πάντα για το σεξ. Κανονικά έπρεπε δηλαδή να κάνουν ουρές απόξεων και είναι ένας άσχημος, ελεηνός, τρισάθλιος. Είναι λίγο πρόβλημα. Αυτή η ειδική είναι, αυτή η ειδικήλα είναι πρόβλημα. Και για να ξέρετε, η πίτσα είναι στο φούρνο. Καληνύχτα. Είναι το επόμενο μήνυμα που ήρθε. Το έστειλε η κυρία Μαρία. Δεν θα είναι για πολύ ακόμα. Καληνύχτα. Ναι. Και τώρα τι, πρέπει να κάνω εγώ μισή ώρα ακόμα εκπομπή και να ξέρω ότι η πίτσα είναι στο φούρνο? Είστε με τα καλά σας, μωρέ. Τι να σας κάνω. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στη μία και μισή. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε μισή ώρα πριν φάμε την πίτσα που είναι στο φούρνο. Και γιατί είναι μία και δεν είναι μια μισή? Ποιος έφαγε τη μισή πίτσα? Θα κυκλοφορήσει σύντομα. Ποιος έφαγε τη μισή πίτσα? Θυμίζω, είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για μία ακόμα πέμπτη βράδυ, για μία ακόμα φορά ξημερώματα Παρασκευής, την εκπομπή που την έχουμε κάτω από τον υπέρτιτλο «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε κάθε πέμπτη για δύο ώρες. Στεκόμαστε απέναντι σε πράγματα που μας κάνουν να θέλουμε να τους βάλουμε ερωτηματικά δίπλα και ευελπιστούμε στο τέλος εκπομπής να πάρουμε παραμάσχαλα, περισσότερα ερωτηματικά, περισσότερες αβεβαιότητες ή καινούριους δρόμους, παρά τελίτσες, θαυμαστικά και τα λοιπά που είναι τελειωτικά και δεν μας αρέσουν και πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ εύκολο. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε. Καταθέτουμε και τη δική σας την οπτική. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται
επειδή έχουμε πιάσει πάρα πολλά πράγματα και σήμερα, και very much I like, να είναι για κάτι που λέμε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνει για κάτι που είπαμε πριν και σας έκανε εντύπωση, κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει καν και θέλετε να το πείτε. Ευχαρίστως. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει: ένα μικρό σαλάκι έτρεξε. Μικρό. Είσαι με τα καλά σου. Μικρό. Δεν περνάει και η ώρα. Παιδιά, θέλετε να το λήξουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα? Όχι τίποτα άλλο. Έχει και μια πίτσα στο φούρνο που έπρεπε να είναι 9:30. Αχα. Αλλά τι να σας κάνω, άντε. Η υπομονή είναι αρετή. Έχω μάθει. Άντε να κάνουμε μέχρι τις παρά 25 λοιπόν. Οπότε μετά να πάω να φάω την πίτσα από το φούρνο. Θα πάμε στην επόμενη ερώτηση που είχαμε για σήμερα. Σήμερα θα σας προλάβω όλους. Όχι, πάλι θα μου μείνουν. Γαμώτο. Δεν πειράζει. Σταύρο, να κάνουμε την εκπομπή 3 ώρες. Δεν σε πειράζει. Όλα καλά. Θα πάμε στην ερώτηση που είχε στείλει ο φίλος μας ο Κώστας πριν την εκπομπή. Λοιπόν, να το βρω. Να το βρω. Το βρήκα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρ. Η σημερινή απορία έχει δύο ερωτήματα, λέει, που όμως έχουν κοινή συνιστόσα. Άνω κάτω τελεία. Υπάρχει σήμερα χώρος για αυθεντικότητα ή όλοι παίζουμε ρόλους? Μας κουράζει περισσότερο η δουλειά ή η συνεχής κοινωνική έκθεση? Αν θες το αναλύουμε, λέει. Αν όχι, να σου μείνει η ξερή του Ραμόν στο χέρι. Η ξερή του Ραμόν είναι συχνά στο χέρι μου, γιατί παίζουμε χαρτιά. Αυτό εννοείς. Τώρα έχει καταραστεί να μου κάνει και ένα πριτσάκι ο Ραμόν, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δεν ξέρω τι. Πάρα πολύ άσχημο. Τι να σε κάνω, ας πάμε τώρα στην ερώτησή σου και εύχομαι κάποια στιγμή ο Ραμόν να σε βρει και σένα, να βρεθείς εκεί στην ευθεία. Και τι ωραία που θα περάσεις. Λοιπόν, αν υπάρχει σήμερα χώρος για αυθεντικότητα ή όλοι παίζουμε ρόλους. Θα κάνουμε ξανά αυτό που, παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αρέσει σε εσάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτές οι εκφράσεις που αντικατοπτρίζουν όντως κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε και που μόλις πας να το ακουμπήσεις, γίνεται άλλο πράγμα. Θα ξεκινήσουμε με την αυθεντικότητα. Θεωρητικά όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι αυθεντικότητα. Ναι, ότι να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι το τέτοιο. Και έρχεται εδώ η μεγάλη ερώτηση κάθε φορά που δεν χρειαζόταν καν το διαζευκτικό που έβαλε ο Κώστας. Που λέει ή όλοι παίζουμε ρόλους. Πάμε να προσεγγίσουμε λίγο την αυθεντικότητα. Όποιον και να ρωτήσεις, Κώστα μου, θα σου πει ναι, εγώ είμαι αυθεντικός, είμαι ωραίος κτλ. Τα τέτοια μας, εννοώντας τα λαμπατέρια που δεν έβρισκα τη λέξη, κουνιούνται. Από την πιο απλή προσέγγιση, η οποία λέει ότι για να προσεγγίσεις εσύ, ας πούμε, τον εαυτό σου, εγώ, να μην χρησιμοποιήσω τον Κώστα. Όχι, θα χρησιμοποιήσω τον Κώστα. Γιατί να με ολογώ ο μαλάκας? Μπορεί και ο Κώστας. Λοιπόν. Μπορεί να πεις ότι ναι, εγώ είμαι ο Κώστας και είμαι αυθεντικός. Τι εννοώ με αυθεντικός? Πού είσαι αυθεντικός? Δηλαδή, είσαι ο Κώστας, είσαι τα βιώματά σου, είσαι ο τρόπος που τα επεξεργάστηκες, είσαι η τυχαία, αν υπάρχει αυτό στο σύμπαν, ύπαρξή σου μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, τα πράγματα που ήρθαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απέναντί σου και τα εκτίμησες με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που άμα είχαν έρθει κάποια άλλη στιγμή θα τα έχεις εκτιμήσει με άλλο τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν σε κάνουν να είσαι η stand-alone οντότητα, η οποία ονομάζεται Κώστας. Το οποίο είναι ένα όνομα που δεν το διάλεξες. Όπως πολλά άλλα πράγματα. Τι θα μάθεις στο σχολείο δεν διάλεξες. Πώς θες να είναι η καθημερινότητά σου, ένα μεγάλο μέρος δεν το έχεις διαλέξει. Και εσύ και εγώ και ο καθένας. Οπότε αυτό που περιέγραψα τώρα είναι εικόνα ολονών μας. Από το πολύ απλό το όνομα μέχρι το πώς μεγαλώσαμε, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή είναι κομμάτια ξένα. Φανταστείτε τα τώρα λοιπόν αυτά τα κομμάτια ξένα κολλημένα πάνω σε μια οντότητα, η οποία λέγεται Κώστας, Μίτσος. Το έχω γνωρίσει το παιδί με πολλά ονόματα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι αυθεντικό αυτό? Ερχόμαστε στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε στην αρχή, που τα αλλοπρόσαλα κομμάτια του puzzle φτιάχνεις στο τέλος μια ωραία εικόνα. Είναι αυθεντικό αν διαλέξεις και την εικόνα που θες να δείχνει. Εκεί ναι, γίνεται. Γενικότερα βέβαια εγώ δεν το έχω πολύ συναντήσει στη ζωή μου. Αν πιάσεις 10 ανθρώπους και τους πεις είναι αυθεντικές συμπεριφορές σου, είναι, θα σου πούνε όλοι ναι. 100 να πιάσεις, όλοι ναι θα σου πούνε. Το καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ ότι δεν είναι έτσι. Και είναι πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι έτσι, καθώς δεν είναι διάολο. Θα πάρουμε το καταπληκτικότερο του παραδείγματος όλων,
το οποίο είναι τα ψιλοκάβαλα παντελόνια στις γυναίκες. Λοιπόν, υπήρχε μια γενιά που δεν είχε αίσθηση του τι είναι ψιλοκάβαλο. Καλή τη ώρα αυτή η γενιά, που ήταν η γενιά η δικά μας. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν τα ψιλοκάβαλα. Και πολλές αυθεντικές φίλες και καταναλώτριες τζιν αποφάσισαν ότι θέλουν να φορέσουν ένα παντελόνι του οποίου το φερμουάρ να ξεκινάει λίγο πιο κάτω από το στήθος τους. Και αυτό το θεωρήσανε πάρα πολύ ωραίο. Και την εικόνα που βλέπανε θεωρούσαν ωραία. Και ήταν μια αυθεντική δική μου επιλογή μόδας. Και βγήκανε όλες σαν να κουβαλάνε δυο σακιά πατάτες στον κόλο. Και αυτό για πολύ καιρό ήταν μια αυθεντική έκφραση. Δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται. Οπότε αυτό δεν είναι αυθεντικό. Το παίζουμε ρόλους, ναι. Παίζουμε ρόλους. Χρειάζεται. Με εξαίρεση κάποιος από εμάς ή κάποιοι από εμάς να έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο αυτοσυνειδητοποίησης όπου να μπορούν να λειτουργήσουν και να δράσουν χωρίς να παίζουν ρόλο. Το ζητούμενο δεν είναι αν παίζεις, και εσύ παίζεις και εγώ παίζω, όλοι παίζουμε. Δηλαδή τώρα, για να μην λέω για σένα, κάνουμε μια εκπομπή. Πριν πω οτιδήποτε, γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα ακούσεις, δεν μπορείς να τα πεις βασικά στον αέρα, όχι για μένα, γιατί είναι Κωνσταύρος σε μια ηλικία και θα πάθει τίποτα. Λοιπόν, οπότε παίζω ένα ρόλο, με κόβω, έχω και το λογοκριτή από πάνω. Αν ήθελα να φανώ έτσι και πολύ έμπειρος και τα λοιπά, θα παίζω και το ρόλο του έξυπνου, του ωραίου, του καλησπέρα και τέτοια. Θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Ήδη όμως τώρα με αυτό που κάνω παίζω ένα ρόλο. Δηλαδή δεν είμαι τελείως αυτό που εγώ έχω συνειδητοποιήσει ως ο εαυτός μου, γιατί δεν μπορώ. Στην καθημερινότητα παίζουμε ρόλους. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή σε ένα παράλληλο σύμπαν, για να με χρησιμοποιήσω, ας πάει ένας φίλος μας, ένας γνωστός μας τώρα, κάποιος που ξέρουμε. Ναι, εγώ δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα αδίποδα μεθ. Δεν μπορώ. Ειδικά αυτά τα αδίποδα μεθ που τα έχουν μέσα τα κακόμοιρα σε κλούβες. Δεν είμαστε κατά της, πώς το λένε, της ασέλγειας στα ζώα. Και τα έχουν μέσα στις κλούβες και αυτά χαίρονται. Τα βγάζουν λίγο έξω, ακατουρίζουν, τα ξαναβάζουν μέσα. Δεν μπορώ. Επίσης δεν μπορώ να βγω απ' έξω και να το εκδηλώσω αυτό, διότι είναι άσχημο πράγμα, η κλούβα γενικότερα. Λοιπόν, οπότε εκεί παίζω ένα ρόλο. Κάνω ότι δεν υπάρχουν, κάνω ότι δεν τους βλέπω, κάνω διάφορα τέτοια πράγματα. Στην ερωτική μας ζωή, όλοι, όταν πρωτογνωρίζεσαι με κάποιον, παίζεις ένα ρόλο. Δηλαδή η κοπέλα προσπαθεί να είναι ωραία, συνειδητοποιημένη, ας πούμε, και τα λοιπά. Το αγόρι προσπαθεί να είναι έμπειρος και άντρας και τα λοιπά. Και στη συνέχεια γνωρίζονται καλύτερα και συχαίνονται ένας τον άλλον. Αλλά όλοι στην αρχή παίζουν ένα ρόλο. Το πόσο ρόλο χρειάζεται να παίξεις, εδώ είναι το προβληματάκι, που το μεγαλύτερο από τα προβληματάκια. Κανονικά δεν θα πρέπει να παίζουμε κανένα ρόλο, αλλά λέμε τώρα. Που έχει να κάνει με το για ποιο λόγο το διαλέγεις. Δηλαδή, έχει να κάνει με το να πάρεις το. Πόσοι είναι καταπληκτικοί στο Facebook. Δηλαδή, σκεφτείτε το. Κάντε ένα scroll τώρα, έτσι όπως είσαστε, να δείτε πόσοι είναι καταπληκτικοί. Είναι απίστευτα καλοί. Περνάνε feeling festive στην τοποθεσία του καράμπελα και τι ωραία που περνάμε. Είναι όλοι εμπνευσμένοι, έχουν όλοι διαβάσει Μπουκόφσκι, Πάολο Κοέλιο και Μίλαν Κούντερα, το έχουν παίξει και άσο ημίχρονο χι τελικό και τα λοιπά. Αν είναι, επίσης είναι όλοι πολιτικά συνειδητοποιημένοι, είναι όλοι αντιδραστικοί, είναι όλοι εξοκοινοβουλευτικοί αριστεριστές, να πούμε, και τα λοιπά. Αν ήταν έτσι, γιατί η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο? Προφανώς όλοι παίζουν κάποιον ρόλο. Ο μεγαλύτερος ρόλος, νομίζω, που έχουμε κληθεί όλοι να παίξουμε είναι του καταναλωτή και όχι μόνο υλικών αγαθών. Για όλα. Και εκεί είναι προβληματικό. Λοιπόν, και το συνεχίζουμε εδώ στην ερώτηση. Μας κουράζει περισσότερο, λέει, η δουλειά ή η συνεχής κοινωνική έκθεση? Ξέρεις, η δουλειά δεν, με εξαίρεση να φτάσεις στα όρια σου σωματικά, δηλαδή να πρέπει να σκάψεις ένα πηγάδι, ας πούμε, σε πετρώδες έδαφος και να πρέπει να κοπανάς τον γκασμά, εντάξει, θα κουραστείς. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος κουράζεται με τη δουλειά γιατί πηγαίνει σε ένα περιβάλλον που δεν θέλει να πάει, που θεωρεί ότι δεν τον αναγνωρίζουν, που θεωρεί ότι όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι είναι underpaid, δεν του δίνουν τα λεφτά που χρειάζεται,
και ότι τους έχει ανάγκη. Και μεγαλοποιώντας το εργασιακό διάστημα μέσα στην ημέρα του, δηλαδή το τι αντίκτυπο φέρνει αυτό, και ότι την άλλη μέρα πάλι τα ίδια θα είναι. Αυτό σε κουράζει. Υπάρχει αυτή η γραφικότητα που λέει: βρες κάτι που το γουστάρεις να το κάνεις στα δουλειά και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ποτέ. Δεν ισχύει στο μέγεθός του. Δηλαδή, να, εγώ τώρα κάνω κάτι που γουστάρω. Το έχω κάνει και επαμοιβή. Αλλάζει λίγο στο μυαλό σου. Όταν πας να κάνεις κάτι σαν δουλειά, ξαφνικά, χαζά βέβαια, αλλά ξαφνικά αρχίζεις και έχεις και εσύ απαιτήσεις παραπάνω, έχουν και οι άλλοι, πρέπει να ανταποκριθείς. Αν τα έχεις λύσει από πριν, δεν έχεις προβλήματα. Αλλά λέμε τώρα. Η δουλειά από μόνη της είναι κάτι το οποίο το κάνουμε θεωρητικά αυτό που ονομάζουμε βιοποριστικά. Το έχουμε εντάξει ως normal, ως κανονικότητα στην ζωή μας. Δεν είναι κανονικότητα, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, πας και δανείζεις το χρόνο σου. Είμαστε όλοι μικρά εργασιακά πορνίδια. Ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, θα πρέπει να είναι πολύ πιο χαλαρά όλα αυτά. Και δεν είναι, το βλέπετε. Λέμε τώρα. Λοιπόν, η κοινωνική έκθεση όμως δεν είναι κουραστική, είναι ψυχοφθόρα, είναι άλλο πράγμα. Η κούραση είναι ο γαμότο. Φαντάσου, γυρνάς, είσαι, ας πούμε, ο Κώστας είναι εκεί πέρα με τα μπορντουροψάλιδα, όπως το λέει, ας πούμε, ότι έχεις κάψει, έχεις κουρέψει, να πούμε. Είναι δουλειά που θέλει χέρια, κουράζεσαι. Αν γυρίσεις σπίτι και είναι αγαπημένη σου, ας πούμε, και έχετε την επέτειό σας, ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις το σεξ, σου έχει λείψει και τι χερούλι. Λοιπόν, εντάξει, θα μπεις να κάνεις ένα μπάνιο, θα βγεις. Να σου πω, Κώστα, ξαναμπες μια γιατί βρωμάς ακόμα. Ξαναβγαίνεις λοιπόν και περνάτε μια υπέροχη βραδιά. Και εντάξει, έχεις κούραση, αλλά δεν είναι και τόσο. Το ψυχοφθόρον της συνεχούς δεν είναι μόνο η κοινωνική έκθεση. Είναι ότι πρέπει να ανταποκριθείς σε στάνταρτ τα οποία είναι απάνθρωπα. Δεν είναι. Δηλαδή, θα έχετε δει αυτούς τους καταπληκτικούς και τις καταπληκτικές, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, δεν υπάρχει καταπληκτική γκόμενα η οποία να ξυπνάει με τσίμπλες. Και αυτές που βγαίνουν και το παίζουν, πώς το λένε, αντιδραστικές, έχουν στήσει όλο το γεγονός ότι έχουν τσίμπλες πάνω στο γεγονός ότι η άλλη δεν έχει. Δεν έχει κανείς τις δικές του τσίμπλες. Είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτο αυτό. Περνάνε καταπληκτικά, πηγαίνουν, έχουν τα καλύτερα βράδια, τις καλύτερες διακοπές, τα καλύτερα αυτοκίνητα, παρτάρες, ποτάρες. Βλέπετε κανένα να βγει και να πει, να πούμε, ρε παιδιά, πήγα εκεί και τελικά πέρασα χάλια. Δεν φταίγαν οι άλλοι. Εγώ είμαι μαλάκας. Τελεία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλά τέτοια. Η συνεχής λοιπόν κοινωνική έκθεση μέσω των social, ας πούμε, και τα λοιπά, το οποίο το φέρνουμε, το έχω παρατηρήσει και σε ανθρώπους που δεν έχουν πολύ ενεργή παρουσία στα social. Απλά τσιμπάνε από εκεί, να πούμε, το μικρόβιο και μετά τους μένει. Δηλαδή, αντιδρούν στην καθημερινότητά τους σαν να είναι χαρακτήρες του Sims. Είναι παράξενο. Λοιπόν, η κοινωνική έκθεση είναι ψυχοφθόρο, γιατί πρέπει να ανταποκριθεί σε πράγματα τα οποία δεν είναι. Αρχικά πρέπει να βγεις κόντρα στην άποψη του καθενός. Λέμε τώρα, γιατί αυτό είναι η ευκολία. Δηλαδή, να πω εγώ κάτι τώρα, να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο θα το θυμόσαστε, ήταν και πρόσφατο. Θα ξαναπώ, ό,τι χρησιμοποιώ από το δικό μου προσωπικό παράδειγμα δεν είναι για αυτοπροβολή, είναι γιατί μου είναι πιο εύκολο. Και θα καταλάβετε τι λέω. Την εκπομπή, και όχι μόνο αυτή, και τις άλλες, παλιότερα τις περνούσαμε για να υπάρχει και εικόνα, όχι για να κάνω εγώ ταχτυρντή, γιατί, τέλος πάντων, για να υπάρχει και εικόνα της εκπομπής, τις περνούσαμε από το TikTok. Πολύ ωραία. Στο TikTok υπάρχει αυτή η ελευθερία που πρέπει να υπάρχει, αυτό που γράφει ο καθένας στη μαλακία του. Πολύ ωραία. Σε μια εκπομπή όπως της Τρίτης το Μυθολόγιο, πρόσεξε να δεις τώρα, που λέμε για τους μύθους. Δηλαδή δεν λέμε προσωπικές απόψεις, δεν είναι σαν την τωρινή, δεν είναι σαν την πρωινή, είναι μια που έχει μύθους. Εγώ ως παραγωγός έπρεπε να επεξεργαστώ το γεγονός ότι, α, κοίτα να δεις, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται, υπάρχει κόσμος που περνάει καλά, υπάρχει κόσμος που το γουστάρει. Έπρεπε ταυτόχρονα να ανταποκριθώ στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ήθελε να εξπερματώσει στο μούσι μου, στο πουθενά τώρα. Εμείς λέγαμε, ας πούμε, για τον Ηρακλή, ότι έβγαινε να βρίσει τους ακροατές, ότι επαναλαμβάνανε συχνά πυκνά, ας πούμε, ερωτήσεις συγκεκριμένες, δώσ' μου σημασία, πες μου και εμένα και τέτοια.
Σε όλο αυτό λοιπόν έπρεπε να ανταποκριθώ. Το κλείσαμε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Όποιος θέλει, τα ακούει από το ραδιόφωνο. Σας είπα αυτό το παράδειγμα, διότι η αντίθετη περίπτωση είναι να ανοίξεις ένα TikTok, ένα YouTube, ένα Facebook, ένα Twitter, ένα Instagram και να πρέπει να σταθείς απέναντι στο, αν το θες, αν το έχεις ανάγκη, να σταθείς απέναντι λοιπόν στην άποψη του καθενός, ο οποίος δεν στυλέει την άποψή του επειδή διχογνωμεί ή συμφωνεί. Στυλέει για να υπάρξει. Και ποιος ο λόγος? Κανένας. Οπότε η συνεχής κοινωνική έκθεση και η απομόνιση κοινωνικά εκτεθειμένη, είμαστε όλοι συνέχεια. Και παλιότερα είμαστε. Έβγαινε στον δρόμο, εκτίθεσαι κοινωνικά. Ψηφίζεις, εκτίθεσαι κοινωνικά. Συμμετέχεις σε μια συζήτηση, εκτίθεσαι κοινωνικά. Δηλαδή, γενικότερα, έβγαινε σε ένα μπαράκι, εκτίθεσαι με αυτή τη μούρη κόστα, πού πας. Και παλιότερα υπήρχε. Απλά δεν σένιαζε το feedback. Τώρα έχει βασιστεί όλο πάνω στο feedback. Και αν δεν πας να παίξεις με αυτούς τους κανόνες, που είναι πολύ εύκολο, γίνεται. Και σας το προτείνω κιόλας σε πολλά πράγματα. Πρέπει να έχεις από πριν τη συνειδητοποίηση ότι αν όλοι πάνε να παίξουν μπάλα, αλλά εσύ πας να φας παγωτό, στις επόμενες συζητήσεις δεν θα καταλαβαίνεις γιατί αυτοί κλωτσάγανε ο ένας τον άλλον και αυτοί δεν θα καταλαβαίνουν γιατί εσύ έχεις γεύσει κρέμα βανίλια στο στόμα. Αν το συνειδητοποιείς αυτό, είναι όλα καλά για όλους. Αλλά λοιπόν, ο Κώστας που λέει, αν και με είπες μαλάκα, λέει, δεν σε είπα Κώστα μου, δεν σε είπα, είσαι. Δηλαδή, να το βλέπεις, έμεινε στην άποψή μου, κακός. Τώρα δεν λέγαμε για το παγωτό. Λοιπόν, θα το δεχτώ, λέει, γιατί κατά καιρούς όντως έχω υπάρξει, όλοι έχουμε υπάρξει. Είναι μέρος της διαδικασίας. Πέρυσι που ήσουν στο TikTok, πολλές φορές ήθελα να στείλω, λέει, ότι χαλάει όλο το ωραίο μου των εκπομπών με τον κάθε ένα πικραμένο που μπαίνει. Ναι, εμένα δεν με νοιάζε, γιατί για τον κάθε πικραμένο, να ξέρετε, όταν κάνεις κάτι, υπάρχει κάποιος που δεν είναι πικραμένος. Οπότε εντάξει, okay, όλα καλά. Είναι ένα μέσο προσέγγισης, ας το πούμε, ένα διαφορετικός τρόπος σύγχρονος ηχείου. Τώρα θες ότι εγώ δεν είμαι στην ηλικία, δηλαδή δεν είμαι πλέον πολύ σύγχρονος, θες ότι δεν μου κάνει κτλ. Είχα τεράστιο πρόβλημα με τον κόσμο που έμπαινε και δεν έλεγε για μένα, έλεγε για τους υπόλοιπους, είναι η μορφή των εκπομπών έτσι. Και εμείς όλοι έχουμε μια κοινή συνιστόσα. Με τον κάθε Καρμύρη και την κάθε Καρμύρο δεν έχω κοινή συνιστόσα. Οπότε γι' αυτό. Και ο Σταύρος που λέει, έχω μια πορεία. Η πίτσα είναι χωρίς αλαντικά? Ναι, είναι μαργαρίτα. Θα πάω να ντυμαδίσω να δω αν μ' αγαπάς. Αλλά πρόσεξε την τζατσιά, Σταύρο μου, για να σου λύσω την απορία. Έχω βάλει από πάνω έξτρα γκούντα. Όχι γκοργκοντζόλα, γιατί πήγα να την παραγγείλω και μου πάνε φύγετε, την κρατάμε όλοι για το Σταύρο. Και τριμμένη φέτα και τυρί για τα μακαρόνια και είναι στο φούρνο και με περιμένει. Το καλώδιο του μικροφόνου, λέει, φτάνει μέχρι το φούρνο. Δεν φτάνει, γαμώτο, μπορώ όμως να σας κάνω να παίξετε πολύ και καλή μουσική, αλλά τώρα εντάξει, μείνανε 10 λεπτά, θα κάνω λίγο ακόμα υπομονή και πού θα πάει. Και... και η Μαρίτα εδώ προσθέτει, και ακόμα, λέει, και αν γίνει κάτι δυσάρεστο, θα το εκμεταλλευτούν και αυτό υπέρ τους για να κάνουν 5 stories και θα κράζουν. Ισχύει αυτό. Και στα σχόλια, λέει, να τους γράψουν οι άλλοι πόσο συμπάσχουν και πόσο υπέροχοι είναι παρόλη τη δυστυχία που τους βρήκε. Παιδιά, να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος από εσάς και θα έπρεπε και να μην μπω στη διαδικασία να το κρίνω. Δεν το κρίνω. Βασικά το κρίνω, μη σας λέω μαλακίες, γιατί είναι και ο Κώστας εκεί και θα μπερδευτεί. Λοιπόν, έχω δει κόσμο, δηλαδή πεθαίνει ο δικός τους άνθρωπος, τώρα μιλάμε για θανατερό, αλλά εντάξει τώρα μπορούμε, και το σηκώνουνε story μία ώρα μετά. Όχι το θα γίνει κηδεία εκεί, ελάτε, γιατί εντάξει είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Το πόνο του, ο άλλος του έχει πεθάνει ο άνθρωπός του, να πούμε, μία ώρα πριν. Και μετά συνεχίζουν. Ακόμα και αυτό, πάει στο διάλογο, το δεχτώ. Ότι βρήκες ένα. Δεν έχεις άλλο διάβλο, ρε παιδί μου. Θα σε πνίγει το συνέστημα, θα σκάσεις. Και επειδή δεν έχεις κανένα, πάρεις τηλέφωνο, θα το γράψω εγώ στο Facebook. Να μου κάπου να το. Ωραία. Και μετά ξανά follow up. Τι έγινε, πώς πήγανε, σας ευχαριστούμε όλους. Και μετά σας ξαναευχαριστούμε για τα τρίμερα, για τα εννιά μέρα, για τα τρίμηνα, για τα.
πέθανε ο προπάπους 170 χρόνια πριν. Σας ευχαριστούμε όλοι που ήσασταν. Δηλαδή αυτό καταντάει ασέβεια. Και όχι στον πεθαμένο. Ο νικρός δεν δικαίωται. Ασέβεια στο ίδιο στο συνέστημα, στον πόνο σου. Και τώρα είπα για ένα πόνο. Να σας πω και ένα άλλο, το πάμε από την αντίπερα. Εσείς που είσαστε παλαβά ερωτευμένοι, παιδιά, σας το εύχομαι, δηλαδή από την καρδιά μου όμως, να το ευχαριστηθείτε, να το βιώσετε. Γιατί το κρεμάτε στα μανταλάκια? Ποιος ο λόγος? Εδώ με την αγάπη μου, με τον άντρα της ζωής μου, τη γυναίκα της ζωής μου, σ' αγαπώ χίλιες αγάπες, like εγώ σε σένα, εσύ σε μένα, τζουτζουλίνη μου, μπουρμπουλινάκι μου, κλακλακλούχλα μου και κάτι τέτοια. Και αυτό χαλάει το συνέστημα και αυτό είναι ασεβές. Το ότι είστε παλαβά ερωτευμένοι είναι δικό σας και είναι επίσης ένα συνέστημα για να το χαρούν 3-4 δικοί σας άνθρωποι που μπορούν να το καταλάβουν. Από εκεί και μετά είναι μανταλάκια. Με αυτή τη λογική λοιπόν, επιστρέφω εδώ πέρα σε αυτό που είπε η Μαρίτα. Δεν είναι όλα η λογική της αποδοχής που ενώνεται με αυτό που είπε ο Κώστας. Παίζεις ρόλο, παίζεις το ρόλο του πικραμένου. Παλιότερα ο πικραμένος έκοβε πολλά εισιτήρια στο ελληνικό σινεμά, μετά έγινε γραφικό. Τώρα κόβει, να πούμε, κόβανε οι εκδικητές. Τώρα δεν κόβουν ούτε αυτοί, δεν κόβει κανένα εισιτήρια γιατί δεν γυρνάνε μια καλή ταινία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και η Νάντια που λέει, εντωμεταξύ πληρώνονται, λέει, από αυτά. Γιατί εκθέτουν τη ζωή τους, λέει, κάθε τι που κάνουν, γιατί το αναρτούν και περιμένουν αντιδράσεις. Υπάρχει αντίτιμο, Νάντια μου, το οποίο το ξέρεις και εσύ, δεν το παίζω έξω τώρα, το ξέρουν όλοι. Δεν είναι χρηματικό, είναι η αίσθηση του υπάρχειν. Ερωτεύεται κόσμος, κάνει έρωτα κόσμος, δεν τα κατηγορώ, κάντε όσο sexting θέλετε, αρκεί μετά βρεθείτε για να το κάνετε από κοντά. Στείλτε ό,τι ερωτικό μήνυμα, όχι σεξουαλικό, πως γράφαμε παλιά τα γράμματα. Ωραίο. Αρκεί μετά κάποια στιγμή να κρατήσεις τα χέρια της αγαπημένης σου ή του αγαπημένου σου και να του το πεις ή να της τα πεις κοιτώντας στο θαμάτια. Κάντε ό,τι, πως το λένε, προετοιμασία για τη συναυλία των Μετάλλικα θέλετε. Αρκεί να πάτε, να ευχαριστηθείτε συναυλία, να μην τη βγάλετε με το κινητό στο χέρι τραβώντας ένα ηλίθιο κουνημένο βιντεάκι, το οποίο θα το τραβήξουν άλλοι 80.000 με ηλίθια κουνημένα βιντεάκια, για να βάλετε 80.000 ηλίθια κουνημένα βιντεάκια στο YouTube, για να μπουν οι άλλοι από κάτω και να σου πούνε καλά πήγες, πού ήσουν, πήγα και εγώ και τέτοιο. Και τελικά δεν έχεις δει τους Μετάλλικα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι, θυμάσαι τον ανθυποκατώτατο, το μισθό που δεν σου φτάνει για να ζήσεις. Αυτός είναι ένας μισθός που στον δίνουν για να ζήσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Και είναι και μικρός μισθός. Πεινάς. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό τον λόγο συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι τα έχω δει εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Τζορτζ που λέει, ως παράδειγμα διαφορετικό είναι η ψοφοβία, λέει, και διαφορετικό είναι, λέει, ο φόβος για το μέλλον. Τώρα κατάλαβα αυτό που έλεγε ο φίλος μας ο Τζορτζ. Δεν είμαι σίγουρος ότι, ξέρεις, και τα δύο είναι αποτελέσματα. Δηλαδή δεν το ξέρω και δεν στο παίζω έξυπνος, αλλά ο φόβος για το μέλλον δεν είναι τρομερά διαφορετικός από την ψοφοβία. Γιατί στην ψοφοβία δεν φοβάσαι το ότι είσαι στα 2000 πόδια. Είναι φοβάσαι μην πέσεις. Πότε? Τώρα, σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά, αύριο, μεθαύριο. Πάλι φόβος για το μέλλον είναι. Οι φοβίες έχουν αυτό. Δεν ανήκουν στο σήμερα. Δεν είναι κάτι που έχεις τώρα απέναντί σου. Είναι μην τύχει κάτι. Πότε? Σε 5 λεπτά, σε 10, αύριο, μεθαύριο. Αλλά δεν είναι σε αυτό που γραμμικά, λανθασμένα τελείως, αλλά τέλος πάντων ονομάζουμε παρόν. Αυτό. Παιδιά, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Η πίτσα είναι ακόμα στο φούρνο. Και θα πάω να την ερημάξω. Ναι, ναι, ναι. Πριν το κάνω όμως αυτό, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί περάσανε 2 ώρες σήμερα που περάσανε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν το κατάλαβα, εκτός που μου τρέχα τα σάλια κάποιες στιγμές. Να, ο Τζορτζ που λέει, τεράστια εκπομπή, λέει, σήμερα προσωπικά έλαβα, λέει, για άλλη μια Πέμπτη μια διαφορετική οπτική. Ελπίζω, Τζορτζ, κάπου να σε βοηθήσει. Όλοι μας κάποια στιγμή πήραμε μια διαφορετική οπτική και κάπου μας βοήθησε. Είναι όμορφο αυτό. Ο Κώστας που λέει, άντε ρε να φας, μη μας σκέφτεσαι εμάς. Το Γιδοβίτζι δεν το ακούσαμε. Παιδιά, όντως κάτι έχει πάει λάθος με το ραντεβού του. Δεν ζευγαρώνει απόψε. Γαμώτο. Κατά τις 4 που θα γυρνάει, εγώ θα ξανανοίξω το stream και όποιος τα ακούσει. Ναι,
Και μάλλον ξεκουράζεται, λέει, να ξεσαλώσει τους Μετάλλικα κάνοντας απανωτά. Καλή ξεκούραση. Εύχομαι σε όλους όσοι πάτε να περάσετε υπέροχα και να ευχαριστηθείτε. Πραγματική συναυλία τεράστιου συγκροτήματος. Γουστάρετε, δεν γουστάρετε τους Μετάλλικα. Και όχι σαν τους άλλους πηγαίνανε στους Coldplay και αναβοσβήναν τα ρολογάκια τους. Δηλαδή, ήμαρτον. Και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που για 2 ώρες μείνατε ξύπνοι. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 με τον τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο της εβδομάδας. Θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Θα διάφορα τέτοια πράγματα, τα μηνύματά σας, κάτι dick pics πάλι που έρχονται πρωί-πρωί. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνω με αυτό που σας αφήνουμε έτσι κάθε φορά, που είναι χαιρετούρα για μένα, αποχαιρετισμός για όλους εμάς της εκπομπής. Καλό βράδυ σε όλους. Άμα δεν σας το είπα, πάω να φάω πίτσα.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

for Christmas. There's a room for you and I. You and me, baby.